0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπιλνάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please be the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
4: Oh.
5: Τι έπασε καλό.
3: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
6: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
5: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
7: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
6: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί, στο
6: 110. Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιο είναι?
3: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο
3: επικοινωνίας. Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagia Mao. Please do the

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
3: Oh!
4: Τι έπασε καλέ,
3: μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήσουν εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί, σε 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μια 40χρονη γυναίκα, η οποία κέρδισε ένα λαχείο αξίας 3 εκατομμυρίων και από τη χαρά της έκανε το χοντρό της πάνω στο γραφείο του διευθυντή της.
3: Τι λες, μωρέ!
4: Αχ, τι καλά!
3: Πες εσύ γιατί χαίρεσαι.
2: Παιδιά, δεν χαίρομαι.
3: Μήπως σκέφτεσαι το γραφιάκι μου να το γεμίσεις. Τυχαίο ότι είναι η πρώτη μέρα που με φωνάζει καλημέρα κύριε διευθυντά και έφερε είδηση ότι θα μου χέσει το γραφείο.
2: Κρέπες, ρε Βασίλη.
3: Κρέπες, παιδί μου, κρέπες. Τι να σου πω τώρα, κρέπες.
2: Εσύ.
3: Όχι, παιδί, δεν το παρήγγειλε.
2: Α, έχεις γκώσει από φαγητά και τώρα αρχίζει
3: ναι,
2: το τζάνκ.
3: Θέλω, θέλω τα πολύ απλά. Όχι, ξέρεις, κάτι εύκολο. Λεπτό.
2: Κασέρι.
3: Κασέρι, γαλοπούλα. Λεπτό.
4: Ντομάτα.
3: Τσίπς και ογκαρέζα.
4: Λεπτότατο.
2: Στη δίαιτα είσαι.
3: Πάντα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
1: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
2: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
1: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο
2: επικοινωνίας. Χρόνια πολλά από το Zoo Radio, είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
1: Πολύ.
2: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
1: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
2: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι
1: στη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
2: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
2: Wow!
3: Τι έπασε καλέ.
2: Μ' άρεσε το 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ!
2: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
3: Του
1: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
2: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό.
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
11: Και σε λένε Τάκη.
13: Zoo Power.
6: Αυτή την εβδομάδα BTS Swim.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Για να δείτε πόσο σας αγαπάω, ήρθα και σήμερα.
5: Καλά, Βασίλη, δεν το περίμενα αυτό.
4: Να, είδες, τέτοιος είναι. Ενώ σας βρίζω νυχθημερών.
5: Ναι, δεν μπορείς κατά βάθος.
4: Δεν μπορώ κατά βάθος χωρίς
6: εσάς. Και σε ευχαριστούμε και γι' αυτό.
4: Σιγά μου, εκλήφθηκε εσύ.
6: Ναι.
4: Άι, κατευθείαν σε ευχαριστούμε. Τι ευχαριστούμε.
6: Σε ευχαριστούμε και
4: αφού όταν είχα πει ότι θα φύγω, χαιρόσουν. Παιδιά, καλημέρα. Έχουμε πολύ καλή διάθεση και σήμερα για να περάσουμε τέλεια στο πρωινό σόου του Zoo Radio και τη Θεσσαλονίκη. Μπιλ Νάκης and the Boss Crew in the morning. Η φάση μας η ωραία που τη ζούμε μαζί καθημερινά με τις τραγουδάρες μας, με τις έρευνες μας, με το γέλιο μας, με όλους εσάς πάνω απ' όλα εκεί έξω, αλλά και με τις παιχνιδάρες μας. Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά και στις 8 και 20 και στις 10 και 20 για να καταφέρετε να πάρετε χρήματα. Στις 9 και 10 θα παίξουμε με τα ασύνδετα ένα υπέροχο δώρο από τα TGI Fridays και σε πολύ πολύ λίγο, εκεί στις 8 παρα 20 παρατέταρτο, θα ακούσουμε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Είναι οι σπιτόγατοι που σας δίνουν 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή για υπέροχα κοσμήματα. Εντάξει είμαστε. Πολύ ωραία.
6: Πολύ
4: ωραία. Ωραίος καιρός.
5: Σε σηκωμάρες έχουμε τώρα.
6: Ο πατής να την να. Πρωί πρωί.
4: Σε σηκωμάρες.
5: Ναι, δεν ξέρω. Έτσι τώρα που έχει ήλιο και είναι πολύ.
4: Εντάξει.
5: Τι.
4: Πέτρα.
5: Μα θέλω να βγαίνω, να κάνω.
4: Να
5: έτσι. Εσείς όχι, δεν σας έπιασε λίγο
4: εμείς, η Άννη. Σε ξεσηκωμάρες είμαστε συνέχεια. Τι να σου πω τώρα, να σου πω ψέματα.
5: Εσείς Κατς.
6: Τι μονίμως.
4: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ σήμερα. Είτε έχετε ξεσηκωμάρες, είτε όχι. Εδώ φιλοξενούμε τους πάντες, έτσι. Και κερνάμε ό,τι θέλετε. Τι να κεράσω σήμερα, αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Μπόμπι, Παπαούτε, Άφρο Σόλο Ρεμίξ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Λίγο πιο πριν θυμηθήκαμε τη μεγάλη συνεργασία και πολύ επιτυχημένη και στο streaming και σε όλα από Kid Laroi και Justin Bieber. Το Stay. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στην Δέσποινα, στην Ελένη, στον Γιώργο, στον Δημήτρη. Στα πρώτα μηνύματα που σκάσανε, μήτε είναι πάρα πολλά. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Σήμερα, 5η, 7 του Μάη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε εγωιτευτικοί και ευπαρουσίαστοι. Με έναν ήσυχο τρόπο. Η κυκλοθυμία και η αποφασιστικότητα είναι πιθανές σε εσάς, καθώς και τα μεγάλα ταλέντα και η ευαισθησία σας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τσαϊκόφσκι.
0: Αυτό είναι. Έχεις ακούσει ποτέ Τσαϊκόφσκι?
2: Νομίζω όχι.
0: Άντε, εντάξει. Άμα νομίζεις, πες.
2: Πού να ακούσω Τσαϊκόφσκι.
0: Let's go.
2: Λοιπόν, στην Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zooradio.gr, εφαρμογή Spotify, θα βρείτε όλες τις εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές για κινητά iOS, Android και Radio Player.
0: 14 με 25 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα. Κάποια μικρά συννεφάκια θα εμφανιστούν, ελπίζουμε να μην βρέξει καθόλου. Αύριο θα έχει πιο πολλά σύννεφα, να ξέρεις, Νανσούλα μου, στην πόλη μας. Ο καιρός φαίνεται καλός. Η επικοινωνία μας και σήμερα κλασικά στο Viber 6931-908-908.
1: Και σαν σήμερα το 2006 Snow Patrol ανέβηκαν στο νούμερο 1 του βρετανικού chart album με το Ice Open.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Πολύ ωραία, ήταν το τέταρτο album του συγκροτήματος. Καμία γιορτή δεν έχουμε σήμερα.
0: Δεν έχω, γιατί, καμία.
1: Γιορτάζει κάποιος.
0: Γιορτάζουμε, σας γιορτάζουμε, είναι άνοιξη. Γιορτάζουμε τις γυναίκες
1: που έχουν εκπομπή.
0: Αυτό
1: σίγουρα.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και επειδή πάει για γυναίκες, θα πω για γυναικάρες, θα πω για τραγουδάρα που λατρεύετε εσείς τα κορίτσια. Σας φέρνουμε αμέσως τώρα Beyoncé και Crazy in Love. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, μη γελάς, σε βλέπω, να ξέρεις. Να ξέρεις.
1: Έχω τις ξεσηκώ.

0: Alex Warren. Είναι το Ordinary, μια τραγουδάρα έτσι να την ακούς μέσα στο χιλιάρι, το Turbo, το GDI 90 ύπων, το Hyundai, το i20 και να περνάς τέλεια. Γιατί έχει έρθει αυτή η αμαξάρα μας για να μας αλλάξει η καθημερινή μας μετακίνηση και όλα όσα ονειρευόμαστε μέσα στην πόλη, και αξίζει να το οδηγήσουμε με σύγχρονη σχεδίαση, με προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Είναι το ιδανικό αυτοκίνητο πόλης και όχι μόνο. Hyundai i20 από 18.190 ευρώ, σχεδιασμένο να χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Να σας πω και σε ένα σκατζούλι μου που το ψάχνεις για να το αλλάξεις το αμαξάκι σου που το έχεις τόσο καιρό.
1: Βεβαίως.
0: Ότι μπορείς να κλείσεις ένα test drive σήμερα στη Hyundai Velmar στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων.
1: Τι ωραία.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Έχει ξεφύγει το show, λέμε σήμερα. Καλημέρα στο Φωτάρα. Παιδιά, μπράβο. Έχετε ξεσηκωμάρες και μας ξεσηκώνετε και εμάς και μας φτιάχνετε τη διάθεση. Καλημέρα σε Τζότζο. Σας αγαπώ, ρε παιδιά. Λέει καλημέρα στο Δημήτρη. Ξεσηκωθείτε, αδέρφια. Μέρα και στον Ιορδάνη. Ιορδάνη, τρως, θα σκάσει το τέλος που έλεγε η ελληνική ταινία. Όλο κοψίδια, όλο χαρίδι. Πόσο τρώνε, ρε φίλε, όλη την ημέρα. Ειλικρινά θα τρελαθώ. Πόσο, ρε φιλαράκι μου.
2: Θα
0: σκάσει το τέλος. Όλο που στέλνει φαγητά. Δηλαδή, και να μην πεινάω, τα βλέπω και μου ανοίγει την όρεξη. Τώρα, πάμε λίγο στην επικαιρότητα της ημέρας. Τι έχει φέρει το κορίτσι μας?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω φέρει. Θα ξεκινήσω λίγο από τους νέους που μας ακούνε.
0: Τους
2: νέους, τους πολύ νέους, 18-19. Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα του gov.gr για το Youth Pass, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ, που απευθύνεται σε όλους τους νέους 18-19 σε όλη την Ελλάδα. Δεν το ξέρεις το Youth Pass?
0: Όχι, πότε το ανακοίνωσαν, γιατί εγώ διάβαζα τις ανακοινώσεις για τα
2: Pass. Δεν ξέρω, πάντως τώρα μπαίνει σε λειτουργία.
1: Έρε να μην είμαι σε αυτή τη ηλικία.
2: Για ένα χρόνο το
1: να πάρω τα 150 να σωθώ.
0: Φτάνει ρε φιλαράκι με τα λεφτά, φτάνει, θέλεις να το κλείσεις το Μητσοτάκι. Ο άνθρωπος παλεύει να αποπληρώνει τα
1: χρέη. Αφού δίνει τώρα, γιατί μην τα πάρουμε?
2: Λοιπόν, πάω παρακάτω, πάω πάλι εδώ στους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Αντιδράσεις για το συμφωνητικό διαμονής. Λέει είναι εκβιαστικό αυτό που μας βάζουν να υπογράψουμε και αρνούν ότι έχει γίνει οποιαδήποτε σωματική επίθεση και ενέργεια στον Πρίτανη. Υπάρχει δικογραφία.
0: Είναι και φίλος μου ο αντιπρίτανης. Είχαμε κάνει και την εκδήλωση, άμα θυμάστε, που είχαμε πάει.
2: Για πάρω στην
0: υποδοχή των πρωτοετών. Θα το πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω τι συμβαίνει τελικά, αν συμβαίνει αυτό ή όχι.
2: Πάμε μετά στα παραέξω. Ένας άντρας ο οποίος μολύνθηκε από αυτό το καινούριο, τον Χανταϊό.
0: Χανταμπάκης. Θα το πιούμε πάλι, σκάζει να ξέρει.
1: Έρχεται εμβόλιο, έρχεται.
2: Πολύ κοντά μας, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Θυμάστε με τον κορονοϊό στην Ιταλία, τώρα Ζυρίχη.
0: Και είναι και Έλληνας μέσα στο πλοίο που πέθαναν ήδη τρεις άνθρωποι και ένας νοσηλεύεται βαριά. Ξέρετε πώς μεταδίδεται αυτός?
2: Αναπνευστικά κι αυτός.
0: Από πουλιά.
2: Από τροκτικά.
0: Και από πουλιά. Και από πουλιά, χωρίς πλακά.
2: Ναι, εγώ από τροκτικά.
0: Όχι, όχι. Τα πουλιά, λέει, από τα τροκτικά το κολλάνε και μετά με
2: το μεταφέρουν.
0: Ναι, το μεταφέρουν.
2: Α, τέλεια.
0: Άστα. Έρχεται και η αφρικανική σκόνη και τα λοιπά.
2: Άντε πάνε τώρα, γιατί μετά θα γυρίσεις και μας βλέπω.
0: Μας βλέπω το καλοκαίρι. Δεν θα σας ενοχλεί.
2: Καλλικράτεια.
0: Ποια καλλικράτεια? Δεν θα ενοχλεί η βενζίνη.
2: Δεν θα μπορούμε να πάμε.
0: Τίποτα. Δεν θα πηγαίνουμε πουθενά πάλι μέσα με τη μάσκα.
2: Πλάκα θυμάσαι.
0: 40 βαθμούς Κελσίου.
2: Πόσο φτηνή ήταν τότε η βενζίνη που δεν γέμιζε κανείς?
0: Μα δεν θα γεμίζει κανείς. Αυτό σου λέω. Ο Χοντογιός λέει έχει 37% θρησιμότητα.
2: Ναι, είναι ζώρικος κι αυτός. Και είπαμε, η Ζυρίχη είναι και πολύ κοντά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύεται εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως πολύ ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας.
0: Mm-hmm.
2: Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος είναι αισιόδοξος πια ότι θα τελειώσει ο πόλεμος.
0: Αισιόδοξος είναι αυτός, ο πρόεδρος του Ιράν. Της Βουλής του λέει ότι πάει η εμπιστοσύνη μπρο, ξαναπροσπάθησε να κάνει τώρα καμιά επιχείρηση ελευθερίας.
2: Σήμερα περιμένουμε την απάντηση του Ιράν.
0: Ναι.
2: Να σας πω ότι υπάρχει και πλάνο για τέλος του ρωσικού αερίου το 2027 από το ελληνικό κράτος. Έχουμε επίσης ένα σαφάρι που έχει ξεκινήσει για τους ανυπότακτους από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Τσουχτερά τα πρόστιμα.
0: Δεν θα πω ποιον, έχουμε έναν εδώ.
1: Έχουμε ένα εδώ.
0: Δεν θα πω ποιος.
2: Ναι.
0: Δεν θα πω. Δεν θα πω ποιος είναι.
2: Μήπως κάτσε. Στις 11 έχουμε και κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, έχουμε και κάτι άλλο που πρέπει να το πούμε.
2: Τι άλλο θέλεις?
0: Η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δις. Να το ξέρετε αυτό. Σε αυτές τις μέρες εδώ ο Πιερακάκης το ανακοίνωσε εχθές. Γιατί λέει τα έχουμε και να τα δώσουμε. Γιατί δεν θέλουμε να χρωστάμε. Γιατί έχουμε ξεφύγει. Η ελληνική οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Τους συγχαρητήρια στους ανθρώπους που ασχολούνται με το δημόσιο χρέος και με, με την εξόφληση. Είναι από τα πρώτα δάνεια που είχαμε πάρει τότε που είχε γίνει η ιστορία.
2: Με τα δάνεια και τα δάνεια.
0: Γενικά πάντως, όπως καταλαβαίνετε, και φίλοι εκεί έξω, δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ. Καλά που ο φίλος μου ο Ιορδάνης μου στείλε αυτή την ωραία τη φωτογραφία.
2: Τι?
0: Με μια γυναικάρα.
2: Α, όχι,
0: να την βλέπω που, τώρα ρε Ιορδάνη μου, να σε χαρώ. Τώρα.
2: Σε φτιάχνει.
0: Να σε δω.
2: Έχουμε
0: χαρώ.
2: Ακόμα και το θέμα με τη Ryanair. Το αφεντικό λέει έχει ειδοποιήσει τους εργαζομένους ότι θα κλείσει, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρθει αποφάσεις. Ο δήμαρχος ζητάει και τα υπουργεία να πάρουν θέση και να βοηθήσουν.
0: Το ρεπορτάζ λέει ότι τελείωσε.
2: Ναι, έτσι
0: ότι
2: λέει.
0: Ο σταθμός κλείνει, θα αφήσουν
2: έτσι
0: σχεδόν
2: λέει, βάση,
0: τις μισές πτήσεις για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά, μουσικούλα και Παρί Άρσεναλ ο τελικός.
1: Πάμε.
0: Με ποιον είσαι?
1: Με την Άρσεναλ.
0: Και εγώ ξεκάθαρα.
1: Το πήρε πέρσι Παρί.
0: Γι' αυτό λες.
1: Ας το πάρει Άρσεναλ.
0: Για να δούμε.

0: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
0: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
4: Binakis and the Boss Crew in the morning.
5: I listen to them every morning and they make me laugh.
4: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης.
6: Έλα.
4: Στον Ζου. 90,8.
6: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με πολύ καλή διάθεση, με κέφι, με μπρίο και βεβαίως με χοντοϊό. Έχει πανικοβληθεί η Αμαλία, η οποία.
7: Χάντα ιό,
6: ναι, έχει
7: πανικοβληθεί. Χάντα μπάκι, όπως
6: είπες. Πανικοβληθεί, λέει, ρε παιδιά, τι συμβαίνει στη ζωή μας, τι αμαρτίες πληρώνει αυτή η γενιά ή αυτές οι γενιές, θα πω εγώ. Δεν ξέρω, αγάπη μου, πάντως το ψιθυρίζανε λίγο σε αυτά τα site, τα παράξενα που διαβάζω εγώ.
7: Είσαι και παραπολιτικός.
6: Ότι έρχεται κι άλλο κόλπο. Ελπίζουμε να μην είναι αυτό. Και τουλάχιστον αν είναι σε κάνα 20 χρόνια να, δεν θα τα αντέξουμε τώρα back to back.
7: Ναι ρε, back to back.
6: Αμάν
7: κάναμε να πετάξουμε τις μάσκες.
6: Πάμε λίγο μια βόλτα έξω.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
8: Και πάμε να σταθούμε στο περιφερειακό που έχει κίνηση στο ύψος της Πολύχνης και για τα δύο ρεύματα και στο ύψος της Τριανδρίας επίσης και για τα δύο ρεύματα και θα ταλαιπωρηθείτε και με ένα ατύχημα άνω Τούμπα. Λοιπόν, τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλά όπως και η Βασιλίτση Ζόγας. Λίγα προβλήματα έχει η Βασιλέως Γεωργίου μέχρι τη Χάνθ. Τσιμισκή ανοιχτή, Εγνατία όλα οκ. Okay. Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου επίσης.
6: Μπράβο.
8: Και λίγα θεματάκια έχουμε στα φανάρια Βαρδαρίου όσο αφορά τη Λαγκαδά.
6: Καλημέρα από την Κορίνα και την Κατερίνα. Πηγαίνουμε στο σχολείο. Πολλά φυλάκια, κορίτσια. Για στον Γιωργάρα να πούμε. Έλα Καλλικράτη Ανάνση. Έχουμε γίνει σαν τροπέ τη Χαλκιδικής. Λέει άστα τα άλλα. Εδώ
7: έτσι,
6: είναι.
7: Έτσι.
6: Στο σαν τροπέ. Οπ, τι ωραία που θα περάσουμε και εκεί.
7: Θα
6: πες
7: μπορέσω άραγε.
6: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω.
7: Αυτό, εσύ τώρα με τάραξες. Εγώ
6: νόμιζα
7: ότι θα πάω πιο μακριά, αλλά ούτε μέχρι την Καλλικράτεια. Γιατί παλιά εγώ ούτε μέχρι τη Χαριλάου δεν μπορούσα να πάω. Δεν δούλευα.
6: Δεν έβαζες χαρτί. Ότι...
7: Πού να φτάσω, με το αυτοκίνητο, όχι, με τα πόδια.
6: Τι να σου πω, ξέρεις τι είχα κάνει τότε. Τώρα θα με ακούνε, βέβαια δεν ξέρω αν μπορούν. Ελπίζω να έχει παραγραφεί. Είχα βάλει τον γαμπρό μου να, σαν παιδίατρος Μαυρομιχάλης. Και έλεγα ότι με πήρε ο κύριος ο παιδίατρος Μαυρομιχάλης. Και το έδειχνα, α πούμε, με πιάνανε. Χαρτιά, ό,τι να είναι, έκανα. Πες, έλα.
7: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο σε dating και θέλω να καταργήσουμε τις app και να βγούμε κανονικά. Όταν βγεις όμως, λέει εδώ η Dr. Miller, συμβουλεύει τι πρέπει να ρωτήσεις τον άλλον άνθρωπο. Είναι κρίσιμες αυτές οι ερωτήσεις.
6: Τι να ρωτήσουμε,
7: είναι και λίγο
6: μωρέ.
7: Ψαγμένες, γι' αυτό θα ήθελα λίγο να μην τρελαθείτε.
6: Θα τρελαθώ ήδη, γιατί σε βλέπω τη φάση σου, θα με εκνευρίσεις. Πρωί-πρωί, τι να ρωτήσω, ας βγούμε ένα ραντεβού και να πιούμε δύο ποντάκια.
7: Τι σε έφερε σήμερα εδώ, θα ρωτήσεις. Η απάντηση στην ερώτηση.
8: Δύσκολη
7: αυτή,
8: ερώτηση.
7: Ακόμα και αν είναι καμουφλαρισμένη περιέργεια, θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι ψάχνει το άλλο άτομο.
6: Τι να ψάξει, να σου πω τι να ψάξει.
7: Ναι, ρε παιδί, μπορεί να ψάξει μνημόγονο σεξουαλική ικανοποίηση. Μπορεί να τον έφερε εδώ.
6: Όλα ξεκινάνε από το σεξ, έναν συμπλάχο. Εάν αυτό δεν είναι καλό, δεν υπάρχει συνέχεια. Τελεία.
7: Τι σου ξύπνησε το ενδιαφέρον σε μένα. Ουσιαστικά ρωτάς άμα τον ελκύεις μόνο ή αν βλέπει κάτι πιο βαθύ
8: τι
7: στα
8: θες
7: μάτια
8: από μένα,
7: σου.
8: Από μένα, τι θες.
6: Όπως περπατούσες, σε είδα από πίσω. Καλή σου να.
8: Κάτι ήθελα.
7: Ακούστε τώρα ακόμα μία ερώτηση.
6: Τι?
7: Με τι είδους ανθρώπους σου αρέσει να συναναστρέφεσαι. Έχει νόημα να καταλάβεις το περιβάλλον.
6: Θα ρωτήσεις το κορίτσι που θα βγω έξω με ένα κορίτσι εγώ σήμερα για να το ρωτήσω. Με τι είδους ανθρώπους σου αρέσει να συναναστρέφεσαι, τι σε έφερε εδώ σε μένα.
7: Όχι, εντάξει, με τι είδους πες το κάπως διαφορετικά. Ρε παιδί μου, ποιες είναι οι παρέες σου, με ποιους κάνεις παρέες, με ποιους βγαίνεις. Για να καταλάβεις.
6: Τι
7: ρωτήσεις εσύ. Και τέλος, τι απασχολεί το μυαλό σου κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.
6: Α ρωτήσω ένα κορίτσι. Τι απασχολεί την ημέρα της, δεν θα φτάσω να ανοίξω στο ραντεβού. Άμα ρωτήσω. Θα ρωτήσω ένα κορίτσι. Τι σε απασχολεί όλη την ημέρα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
7: Πολλά
6: στο μυαλό.
7: Αυτές όμως οι ερωτήσεις, σύμφωνα με την Dr. Miller, καταλήγουν ότι κατά τη διάρκεια του ραντεβού μπορείς να καταλάβεις πραγματικά αν ενδιαφέρεται αυτός ο άνθρωπος για σένα και μην ξεχάσεις να καταλάβεις και να δεις άμα μόνο εσύ κάνεις ερωτήσεις ή αν κάνει μόνο εκείνος.
6: Η Dr. Miller έχει να το βρέξει πολύ καιρό σύμφωνα με το Σκάτσα. Δηλαδή να πάει για μπάνιο εννοώ, στον ποταμό επανομής. Καλημέρα στον Νικόλα, καλές ξεσηκωμάρες Νάνση Βλάχου, πρωί-πρωί. Νάτος, ωραίος ο Νικόλας. Καλημέρα, μπάνια με χαντιό. Καλημέρα και στη Χρύσα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.

0: κομματάρα, show me love. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Σας διαβάζουμε και σας αγαπάμε όλους πάρα μα πάρα πολύ. Σας αγαπάμε γιατί είστε έτοιμοι μας και αυτό το πρωινό με τον φίλο μου τον Τάσο να είναι εδώ και να έχει παρέα τον Σάβα και τον Βαγγέλη. Όλος ο κόσμος ακούει Zoo Radio και σήμερα. Η Δήμητρα έχει την Χριστίνα, αλλά έχει και τον μικρό Γιωργάκη και...
1: Στο δρόμο για το σχολείο ακούμε μόνο Zoo.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, να τα λέμε όλα εδώ και παίζουμε και παιχνίδια και στο δρόμο για το σχολείο. Για παράδειγμα, σας

0: Έχω εδώ ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, Σκατζούλη μου.
1: Είναι η Σπιτόγατη, θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908. Θα μας πείτε τι ακούσατε και θα κερδίσετε δώρο επιταγή από τα Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Παρακαλώ να ακουστεί σήμερα τι έχουμε φέρει για εσάς.
2: Ρέσεις, θα μιλήσετε με το καλό ή θα γριέψω.
3: Μιλάω, αλλά δεν μας πιστεύετε. Ουσιαστικά μας ζητάτε να σας πούμε ψέματα.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι τέλειο, είναι υπέροχο. Ένα πολύ παλιό σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι αυτό το σύριαλ και τι κερδίζουν, Νάνση, είπαμε?
4: Κερδίζουν δωροεπιταγή, θα σας τη δώσουμε. Θα πάτε στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανών 16.
0: Ναι.
4: Και εκεί θα διαλέξετε ό,τι θέλετε.
0: Παρακαλώ.
2: Ρέσεις, θα μιλήσετε με το καλό ή θα γριέψω.
3: Μιλάω, αλλά δεν μας πιστεύετε. Ουσιαστικά μας ζητάτε να σας πούμε ψέματα.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Καλημέρα στο Βουλάκι μας. Καλημέρα στο Νικόλα. Τραγούδι σήμερα, όχι αυτό που μου ζητάς. Μήπως μπορέσουμε να το βάλουμε κάποια άλλη στιγμή από τα παλιά. Δεν βλέπω γραμμή προς το παρόν. Αν και το έβαλε για εύκολο εγώ αυτό σήμερα.
4: Πολύ παλιό είναι, παιδιά. Δεν πειράζει, πολύ παλιό.
0: Θα βάλω τη μηχανή του χρόνου και μετά. Μετά θα βγει στον αέρα.
5: Μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Talking Heads, τώρα Mix. Α, έχουμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, γλυκιά μου. Το όνομά σου?
6: Ειρήνη.
0: Ειρηνάκη μου, χρόνια πολλά κιόλας για προχθές.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή μου, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
6: Το 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Ναι, και το κόσμο είναι δικό σου. Θα μιλήσει με την Ανσούλα για να το πάρεις, οκ, okay, Google.
6: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά μου. Έλα, Νάρση, πάρε το κορίτσι, αν και ξέρω ότι θες να ακούσει το τραγούδι πάλι.
4: Έτσι.

0: Your husband is coming.
1: Hey, where is my husband? Καλημέρα στη γλυκιά μου Άννα. Κομματάρα τραγουδάμε με τρέλα και γκράω οι μηχανές και οι εξατμίσεις. Σωστό. Καλημέρα στην Ιωάννα μας. Ελπίζω να μην γυρίσουμε πίσω, λέει, με χανταϊό.
2: Πού πας, Ιωάννα? Ζυρίχη.
1: Έχουμε, λέει. Δεν ξέρω πού θα πάει. Φοβούνται όλοι το Σαββατοκύριακο μέσα που θα κάνουν τα ταξιδάκια τους. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Αν μπορούμε να βάλουμε Michael Jackson, παιδιά, σας είπαμε την ώρα της εκπομπής. Δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτα δυστυχώς από τραγούδια, αλλά σας στέλνουμε πάντα την αγάπη μας. Στο Σωτηράρα, ένα γεια δυνατό και στην Έλενα που είναι εδώ. Και να σου πω εγώ ότι και στην Έλενα και στον Γιώργο και στους γονείς τώρα που πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και μας ακούνε πάρα πολύ. Έρχεται στην Ελλάδα από την 1η-1η η απαγόρευση των social, ο περιορισμός των social ουσιαστικά για παιδιά ηλικίας κάτω των 15.
2: Αυτό, Βασίλη, σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία τώρα, έτσι, μεταξύ των γονιών και των παιδιών, που να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media, αλλά και των κινητών συσκευών.
1: Γιατί είμαστε online, συνεχώς online, και υπάρχει ανάγκη για προστασία αλλά και για ισορροπία. Και αυτή η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ, να σου πω εγώ.
2: Και το αναγνωρίζει αυτό η Vodafone, η οποία έρχεται και αυτή τη διπλή ανησυχία την κάνει λύση. Βρίσκει λύσεις, προσφέρει λύσεις για όλους εμάς, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια.
1: Και έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής και εμείς έχουμε λίγο το κεφαλάκι μας ήσυχο παραπάνω, οι γονείς. Περισσότερα στο vodafone.gr. Ένα χαιρετισμό σε όλους που ήδη το πήρατε χαμπάρι. Είναι και 56, που σημαίνει ορμάτε παλικάρια. Ξεκινάει το πανηγύρι για το Beat the Bomb. Bomb, και ενώ όνομα τεπώνυμο και η ηλικία σας στο 69 31 908 908. 8 και 20 παίζουμε για ως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάχης. Και να σας πω ότι πρέπει να στείλετε μέχρι τις 8 και 15 τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση. Έχουμε ζωδιάκια τώρα με το Σκατζούλι.
3: Φύγαμε για τον κρυό. Σήμερα υποχρεώσει και τα καθήκοντα απαιτούν την προσοχή σου, Ταύρος. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη, ναι, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και μια αλλαγή. Η Δίδυμος δεν είναι η καλύτερη στιγμή για μεγάλες αποφάσεις, αλλά είναι ιδανική για εσωτερική αναζήτηση. Καρκίνος, μια συναισθηματική ανανέωση σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις στόχους και φιλοδοξίες. Λέων, πρόσεξε την τάση να βιαστείς ή να προσπαθήσεις να κάνεις πάρα πολλά ταυτόχρονα. Παρθένος, μαθαίνεις περισσότερα για τα βαθύτερα κίνητρά σου και αυτό σε οθεί να εξελιχθείς. Ζυγός, η προσοχή σου μοιράζεται ανάμεσα στα σχέδιά σου και σε μια σημαντική σχέση. Σκορπιός, υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε προσωπικές επιθυμίες και υποχρεώσεις. Τοξότης, ανακαλύπτεις τη δημιουργικότητά σου και εμπιστεύεσαι περισσότερο τις δυνατότητές σου. Εγώκερος, καταφέρνεις να συνδυάσεις υποχρεώσεις με προσωπική έκφραση. Υδροχός, κρατάς κάποια πράγματα για τον εαυτό σου αναζητώντας χρόνο για εσωτερική ανασύνταξη. Και ηχθείς, μπορεί να υπάρξει μια μικρή επιτυχία που θα σου δώσει ικανοποίηση και νόημα σε όσα κάνεις.
1: Και μην ξεχνάτε, αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, να μπείτε το Zoo Radio και να σας ευχαριστήσουμε κάπου εδώ που μας πήγατε και πάλι στην κορυφή της ακροματικότητας, ειδικά οι γυναίκες.
2: Μα κάνουν. Πόσο μας αγαπάτε.
1: Τι γίνεται, νούμερο ένα στην Θεσσαλονίκη. Κουκλάρες μου!
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
7: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
8: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
9: Πού πέρασες?
8: Στο μεταπτυχιακό.
9: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
8: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
10: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
18: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
21: Το βάλε! Το βάλε!
22: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
23: Τρελάνε μας!
24: Τρίποντο! Τρίποντο!
23: Μεχάρα μου!
25: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Εργασίε συντήρηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Κυλική ξεκινούν από σήμερα. Κλειστή θα είναι μία λωρίδα. Νέο κυνηγητό για του ανυπότακτου και του λιποτάκτε ξεκινούν τα Υπουργεία Εθνική Άμυνα και Εθνική Οικονομία με πρόστιμα έω 6.000 ευρώ μέσω εφορία. Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να τερματιστεί η σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν και ο Στίνγκ δεν σκοπεύει να αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του. Πρέπει να δουλέψουν, δήλωσε ο διάσημο τραγουδιστή σε συνέντευξή του. Καιρός, ωραίες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αναμένονται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 4 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έκαλε ναι, που έλεγα και τα απογεύματα. Έτσι γύρισα. Έκαλε ναι. Είμαστε εδώ για να βράσουμε τέλεια. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Φίλε μου Ντάνο, καλημέρα. Αγαπημένη μου Ελένη, καλημέρα. Το ξέρω ότι είστε εδώ. Και όλοι εσείς που μας στέλνετε την αγάπη σας, καλημέρα και στον Γιαννάρα μας, στην όμορφη ραδιοφωνική εκπομπή. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε τέλεια. Και βεβαίως συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το Beat the Bomb. Bomb ή βόμβα στα ελληνικά, αν θέλετε. Το Bomb στα αγγλικά όμως, ε. Και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα, αποστολή στο 6931-908-908. Θα παίξουμε Beat the Bomb στις 8:20 από την εταιρεία Δημάκη, στην κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Έχουμε και έναν νέο 36 χρονών, ο οποίος συνεχίζει το θυλασμό. Έχουμε...
2: Μανούλα!
3: Έχουμε τα ιδιαίτερα κουσομπολιά του Σκατζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πω πω σαν ατόπια έχω μου νέντιος. Πώς τα είπε έτσι ρε φιλαράκι. Σταμάτα και εσύ, μου. Τι μου.
3: Αν από τον τίτλο κάνεις έτσι, πού να σου πω για τη συνέχεια.
2: Ωχ, Παναγία μου, τι έχει να γίνει. Σκατζούλη, να πάμε έξω.
4: Πάμε.
2: Δυναμώνουν τα πράγματα.
4: Κάτι γίνεται.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Πολύγνη και Τριανδρία ταλαιπωρήστε και τα δύο ρεύματα. Εκεί που βλέπω αυξημένη κίνηση είναι η John Kennedy.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρω γιατί εκεί τη συνέβη.
3: Είναι τα σχολικά ανεβαίνουν.
4: Γι' αυτό εκεί. Λοιπόν, οπότε υπομονή. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Καλύτερα κινείται η Βασιλή Ζώγας και η Βασιλέως Γεωργίου. Η Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, όπως και η Εγνατία. Και λίγα θεματάκια βλέπω και στη διασταύρωση στη Λαγκαδά, όπου ενώνεται η Αγίου Δημητρίου με την Κασάνδρου. Εκεί έχει ένα πρόβλημα. Αυτά μέχρι στιγμή.
2: Καλημέρα και στον Γιωργάρα και λίγο να ξυπνήσουμε.
4: Όπα! Μύκονος.
2: Κάτσε μόνο, όλοι Μύκονο.
4: Όλα Μύκονο.
2: Πάνε πάρω. Πάνε αλλού, Σαντορίνη, μας έχεις πάει στα νεύρα.

0: Τέλειο τραγούδι, Born with a Broken Heart. Νταμιάνο Ντέιβιτ. Μου στέλνουν εδώ για Πάρο, λέει, κάτσε με την Αδική στην Πάρο, γίνεται χαμός και εκεί και σε πάρα πάρα πολλά άλλα μέρη. Μην είσαι μόνο με τη Μύκονο.
1: Δεν είναι πες, αδικό, τι, απλά μου έρχεται αυτό στο μυαλό κατευθείαν.
0: Και εμένα τώρα, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο κοντά είναι, μου έρχονται πολλά πράγματα στο μυαλό, έτσι περιμένουμε πώς και πώς και αυτό το σουκού. Όλος ο κόσμος σκέφτεται να πάει μια εκδρομούλα, ο Σκατζούλης μου εδώ το συζητάει, η Νανσούλα το ίδιο. Και βεβαίως το καλύτερο που υπάρχει είναι ότι έχουμε το κέρδος στο τσεπάκι μας.
2: Και πάρα πολύ απλά μάλιστα, Βασίλη. Μπαίνει στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και παίρνεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο έτσι, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά πολλά πολλά άλλα. Αλλά τα έχεις όλα στο τσεπάκι σου και το κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Το κέρδος στο τσεπάκι σου και βεβαίως ταξιδάκια. Παιδιά, φύγετε τώρα που προλαβαίνετε. Δεν υπογράφουμε τίποτα για το αύριο.
2: Παιδιά, εδώ έχουμε ξεκινήσει.
0: Έχουμε θεωρήσει συνωμοσία ότι θα πάω στο εξωτερικό. Εγώ θα με κουτσουλήσει πουλί και θα με βάλει στην καραντίνα η Νάση για να μην έρθω να κάνω εκπομπή την Δευτέρα.
2: Τι να κάνω, εγώ για το καλό του ομίλου.
0: Για το καλό
2: του ομίλου. Τόσοι άνθρωποι είμαστε εδώ.
1: Αντισηπτικά να πάει μαζί σου.
0: Μάλιστα, κυρία.
1: Αυτά να κάνει τα χεράκια σου.
0: Τι έμεινε, ένα λεπτό έμεινε για την βόμβα. Τώρα προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να στείλετε και εσεί οι καινούργοι ακροατέ του Ζου, γιατί σε λίγο θα παίξουμε το Beat the Bomb έω 200 ευρώ μετρητά. Τώρα στο Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908. Το κορίτσι όμως δεν σταματάει ποτέ.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα. Σας φέρνω την ιστορία της Jennifer Mulford από την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία παραιτήθηκε από τη δουλειά της γιατί ήθελε να αφοσιωθεί πλήρως στη σχέση της με τον 36χρονο σύντροφό της, τον Brant Leeson. Το ζευγάρι είχε μιλήσει ανοιχτά για μια σχέση που έχουν.
0: Adult
2: breastfeeding relationship. Δηλαδή, τώρα να το πω και στα ελληνικά, ενήλικου θυλασμού. Τον θυλάζει δηλαδή.
0: Τον θυλάζει, δηλαδή αυτός όλη μέρα ρουφάει.
2: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, η άλλη παραιτήθηκε και από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί σε αυτό.
0: Κάτσε, δηλαδή όταν πεινάει αυτός μεσημεριανό, βραδινό, αυτό παίρνει μόνο.
2: Δεν ξέρω, όχι.
0: Δεν το μπλέκει.
2: Όχι, όχι, δεν το κάνει αυτό. Τρώει και κανονικό φαγητό.
0: Α, τρώει και φαΐ.
1: Ναι. Το γάλα, πού το βρήκε αυτή.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
0: Φίλε,
1: πού το κατέβασε το γάλα.
0: Κοίτα, άμα έρθω και ρουφήξω και σένα, κάτι θα βγάλεις.
2: Ακούστε τώρα τι λέει. Δεν είχε γεννήσει πρόσφατα, επομένως δεν είχε φυσική γαλουχία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προσπαθούσε να ξεγελάσει το σώμα της ότι έχει νεογέννητο, ώστε να, να προκαλέσει την παραγωγή γάλακτος μέσω συχνής διέγερσης. Δηλαδή, όταν κάνεις ρουφάς, σου λέει, μάλλον πρέπει να κατεβάσω γάλα. Εκείνος ασχολούνταν με την γυμναστική.
0: Θέλετε να το δοκιμάσουμε.
2: Όχι.
0: Θα βρούμε μια θελόντρια. Θα ρουφάμε κάθε μέρα, κάποια στιγμή κάθε πιούμε.
2: Αυτός τώρα, ακούσε τώρα. Επειδή ασχολείται με τη γυμναστική, πιστεύει ότι το μητρικό γάλα θα το βοηθήσει πάρα πολύ στις προπονήσεις του.
0: Σοβαρά.
2: Ναι.
0: Είναι
2: πολύ δυνατό.
0: Πρωτεΐνη θέλει. Γι' αυτό.
1: Έρε κάτι μια λάμπη
0: που τη θυσία έκανε η γυναίκα.
2: Έκανε θυσία, παιδιά, παραιτήθηκε.
0: Κυρίες και κύριοι, το ξέρετε ότι ο κόσμος είναι τρελός. Έτσι, κάθε μέρα κάτι θα ακούσουμε, κάτι διαφορετικό, κάθε μέρα κάτι τρελό. Μας αρέσουν όμως αυτά. Τα γουστάρουμε ειδικά όταν βλέπουμε τη φάτσα της Νάνση, αυτή την ξινόφατσα, να τα διαβάζει και ταυτόχρονα να ιδιάζει κιόλας.
2: Σκέψου τώρα να μπαίνει με στο σπίτι ο άντρας σου και να σου λέει.
0: Και να σας πω τώρα και ένα.
1: Βγάλω το απ' έξω.
0: Ένα αστείο που έγινε πριν από λίγο εδώ έξω. Τη μιλούσα για τον Χαντοϊό και μου λέει, και τη έλεγα σοβαρά διάφορα πράγματα και ξαφνικά τη λέω, και ξέρεις λέω, ποιο είναι το πιο. Ποιο είναι το δυνατό πράγμα το οποίο καταλαβαίνεις ότι έχεις Χαντοϊό. Και μου λέει, Νάνση, λέει, ποιο είναι αυτό, λέει, τι σύμπτωμα είναι αυτό. Τη λέω, φτερνίζεσαι και χέζεσαι πάνω σου. Και λέει, Βασίλη, αλήθεια, λέει, πώς θα το αντέξουμε αυτό. Hi, I'm Zena, and you're listening.

0: Roses, Iman Beck Remix, St. John. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ετοιμαζόμαστε για το Beat the Bomb. Είναι μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης, η οποία για περισσότερα από 50 χρόνια είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Να σας πούμε για εσάς, τους επαγγελματίες, αν σκέφτεστε για το project σας ενδοδαπέδια θέρμανση, η καρδιά της τεχνολογίας βρίσκεται στη Δημάκης, που έχει να σου προτείνει την ενδοδαπέδια θέρμανση της αυστριακής εταιρείας Hertz, με υψηλή αποδοτικότητα και αποτελεί ιδανική λύση για άνηση και ενεργειακή εξοικονόμηση. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για εσένα, επαγγελματία μου, για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και είναι η ώρα, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, για να υποδεχθούμε τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και ίσως αναφωνήσει επιτέλους, αλλά το νούμερο 72 ήταν σήμερα το τυχερό του νούμερο. Λευτέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βασίλη, επιτέλους μετά από 2 μήνες.
0: Κύριε Βασίλη, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. 2 μήνες δεν είναι πολύ, υπάρχουν

0: Άνθρωποι που στέλναμε τον Ιανουάριο, εσύ Λευτέρη, γιατί είσαι τόσο έτσι με τρέλα σε αυτό το πράγμα?
1: Ξέρεις πόσο ήθελα να παίξω.
0: Δεν ξέρω.
1: Το μόνο παιχνίδι που δεν έχω παίξει.
0: Το μοναδικό που ξέρω είναι ότι δέχτηκα πάρα πολλές φορές απειλές γιατί δεν κληρώνομαι εγώ και μάλιστα πολλά μηνύματα που χαιρόσουνα όταν χάνανε. Όταν χάνανε, θυμάστε τι έλεγε?
1: Δεν σας κρύβω. Θυμάμαι. Ας μην τα πεις στον αέρα αυτά.
0: Γιατί δεν
2: μην το πω. Τα έλεγε
0: και τότε. Λοιπόν, στο νούμερο 72 από το 158, για να σοβαρευτούμε τώρα, ο Λευτέρης μετά από απεγνωσμένες προσπάθειες, μπορεί και παραπάνω από 2 μήνες, πάντως τώρα εδώ πρέπει να διαλέξει μια βόμβα. Από ποια περιοχή μας θα τηλεφωνήσει, Λευτέρη, είπαμε?
1: Νέα Μηχανιών.
0: Από τη Νέα Μηχανιών, σωστά, ναι.
2: Ασπρόμαυρη.
0: Λοιπόν, σα ακούω.
1: Ασπρόμαυρη, μπράβο να είσαι, ασπρόμαυρη.
0: Ακούω. Λοιπόν, 1, 2 ή 3.
1: Δώσε μισό λεπτό.
0: Τι, κόσμο.
1: Την 2.
0: Την 2 θέλει, Νάνση, σ' ακούω.
2: Κοίταξε.
0: Τι
2: να
0: κοιτάξω.
2: Να σου πω την αλήθεια τώρα, Βασίλη.
0: Πες τη μου, τι είμαι. Άμα θες, πες μου και ψέματα. Εγώ τα αντέχω όλα.
2: Και εμένα μου αρέσει η 2.
0: Του τη αρέσει η 2, φίλε Λευτέρη. Κάτς.
3: Κοίταξε να δεις, Λευτέρη.
0: Ωχ, άντε πάλι. Είστε ηλίθιοι, δύο. Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Πες ρε, μας αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Δεν το αρέσει καθόλου.
3: Είναι κάθετο σε αυτό.
0: Είναι κάθετο. Δεν τη χωνεύει τη βόμβα αυτή, λέει. Με τίποτα. Δεν μην την πάρει.
1: Ναι. Όχι, συνεχίζω με τη 2.
0: Σώμα, ρε. Γιατί έτσι. Γιατί, πες μου λίγο το λόγο.
1: Γιατί πιστεύω ότι αυτή με έρχεται στο μυαλό, αυτή θα παίξω.
0: Αυτή θα παίξεις, μάλιστα. Αν δεν ό,τι σου έρχεται στο μυαλό, το παίζεις εσύ.
1: Ναι.
0: Αγόρι μου. Λοιπόν, για να μην ανοίξει δεύτερη βόμβα. Τι έβαλε στην Άνση? Για να μην ανοίξει δεύτερη βόμβα, εγώ έχω μετρητά. Έχω μετρητά. Ξέρω ότι είναι μια περίοδο που έχει ακριβή η κυβέρνηση. Ξέρω ότι είναι μια περίοδο εκεί στη Μηχανιώνα που τα ψάρια ανέβηκαν 2 ευρώ το κιλό.
1: Άστα, αγόρι μου. Βάλε κι άλλα.
0: Άστα, βέβαια, γιατί πέρασε για να ψωνίσω, ναι. Λοιπόν, 40 ευρώ.
1: Όχι, πάμε να παίξουμε.
0: 40 ευρώ παίρνεις 2 ψαρούκλες, να πούμε. Ωραίες και στη Μηχανιώνα.
3: Δύο τσιπούρες
1: μεγάλες,
0: Μεγάλες. Αλανιάρες.
1: Εγώ είμαι το κρέατος, δεν πειράζει, πάμε να παίξουμε.
0: Άστα. Κυρίες και κύριοι, ο παίχτης Λευτέρης είναι του κρέατος. Καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
3: Μα είμαι κάθετος!
0: Φίλε Λευτέρη, δεν το ήθελε η μοίρα σου σήμερα. 90 ευρώ είχε η τρίτη βόμβα και 140 η πρώτη βόμβα. Παρ' όλα αυτά, αφού είσαι του κρέατος, να φας κρέας. Πάντα ψαράκια τα πάρω εγώ που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη, που έπαιξες. Δεν πειράζει. Να μην ακούς πάντα την Άνση.
2: Εσύ, Βασίλη,
0: ο Λευτέρης δεν είναι που έχει ζητήσει και ένα ισόρροχό σου?
2: Σταμάτα, καλέ.
0: Το θυμάμαι πέρσι. Είναι
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα εσόρχο από την Άνση τώρα για σένα.
1: Έγινε.
0: Έτσι εδώ.
3: Δες το χάρη και αμέσως.
0: Για την πάρτι σου. Άντε, καλημέρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να σου πω εγώ τώρα, φίλε Λευτέρη, ότι έχουν στείλει πέντε παίκτες που έχουν χάσει και λένε γελάμε τώρα με τον Λευτέρη που έχασε.
1: Μην τον κάνετε.
0: Δεν ξέρω τι στέλνουνε, σου λέω. Καλημέρα, καλημέρα. Με το Λινάκι μου μιλάμε για τα ποσοστά, πόσοι παίζουν. Μέχρι στιγμής έχουν παίξει τρεις γυναίκες, τέσσερις άντρες την εβδομάδα και την προηγούμενη έξι γυναίκες, τέσσερις άντρες. Είναι σχεδόν μοιρασμένα. Καλημέρα, καλημέρα. Αφήστε άντρες, λέει, να πάρουμε κανένα φουστανάκι, κραγιονάκι. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Έτσι, έλα λίγο, αφήστε.
1: Γι' αυτό ήρθες και κοιτούσες τα ονόματα.
0: Γιατί λέει να μας αφήνουν να ψωνίσουμε οι άντρες. Δεν έχουν δουλειά άλλοι. Όλη μέρα παίζουν στο πίντε πομπ. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μάγια που έχει σκάσει και αυτή η μύτη εδώ. Καλημέρα στο Στελάρα μας που είναι εδώ με πολλή κίνηση. Πού πάει, λέει, πού θα πάει, δεν θα τελειώσει η κίνηση. Χαμός στον περιφερειακό με flyover. Χαμός γίνεται, μας γράφει ο φίλος Στέλιος. Καλημέρα και στον Απόστολο. Δηλαδή τρώει την πριζόλα, λέει, ότι πας και αντί για αναψυκτικό πιάνει, λέει, το μπουμπ και ρουφάει. Για τον τύπο με το. Με το
1: ναι.
0: Ναι, αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Ναι. Έτσι, ο Δε Σωτήρης, λέει, ρούφα, ρούφα, θα βγάλει το γάρα, λέει, για το καπουτσίνο. Έλα λίγο καρακουτσομπολιό, έχουμε.
2: Λοιπόν, κοριτσάδες, εχθές ο Χρήστος Μάστορας έριξε το Instagram.
0: Ναι.
2: Διότι ανέβασε φωτογραφίες που ποζάρει με το μαγιό του σε πισίνα σε ξενοδοχείο με θέα την Ακρόπολη. Και φυσικά ανέβασε τη θερμοκρασία. Εγώ που το βλέπω.
1: Δεν τρελάθηκες.
2: Τριχωτός είναι, το περίμενα να μην.
0: Τι τριχωτός είναι. Τι θες. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να γίνει μετροσέξουαλ.
2: Όχι, θέλω να πω ότι συνήθως οι καλλιτέχνες αυτοί οι τραγουδιστές έχουν λίγο σώμα.
0: Ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες τώρα.
2: Έχει τρίχα. Ο Μάτος είναι τριχωτός. Έχει τρίχα.
0: Θα το παίρνει κόντρα επειδή δεν θες εσύ να το βλέπεις τριχωτό.
2: Έχει και τρίχα. Έχει.
0: Εσύ δεν έχεις τρίχα.
2: Ρε έχω, δεν λέω. Λέω για τους καλλιτέχνες που συνήθως είναι, ξέρεις, όλοι λίγοι, όλα αυτά είναι προσεκμένοι.
0: Τι λίγοι, μόρτι. Βάλε άλλο. Και εγώ
1: νόμιζα να πει που ήταν στο podcast χθες.
0: Α, στο podcast.
2: Ήταν καλεσμένο, δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Σε αυτά τα podcast του YouTube, ξέρεις.
0: Στο σπίτι, λέει, στο σπίτι του ήταν ο Μάστορας. Πες λίγο η Γεωργία.
2: Όχι, σε πισίνα ξενοδοχείου, λέει, με θέα την Ακρόπολη.
0: Πες λίγο η Γεωργία να μάθω και
2: τι Γεωργία, εδώ. Πες Γεωργία, σ' άρεσε το τριχωτό του κορμί.
0: Ναι, σου άρεσε το τριχωτό του κορμί.
2: Και δεν έχει και κοιλιακούς.
0: Εγώ πάντως έχω ακούσει πάρα πολλές γυναίκες, ναι, που δεν θέλουν να αποφλοιώνονται οι άντρες εντελώς. Θέλουν να του νιώθουν άντρες, δηλαδή. Όχι πολύ. Όπως ναι, στα 80's που ήταν ζακέτα.
1: Κι εγώ, ναι, κι εγώ είμαι από αυτές. Θέλω λίγο.
0: Θες τρίχα κι εσύ.
1: Λίγο, όχι να είναι σαν αρκούδα.
0: Να στρίβει.
1: Όχι, να είναι σαν αρκούδα. Αλλά έτσι λίγο, ρε παιδί μου.
0: Πες.
2: Ωραία. Πάμε τώρα και στο Baby Sour που είχαμε χθες τη Μαργιαλένα, του Ρουμελιώτη και του Σάκη του Κατσούλη.
0: Όπα, συγγνώμη, πριν το πεις.
2: Έλα, πες.
0: Είναι το σπίτι του Μαθέα στην Ακρόπολη, λέει η Γεωργία, και ναι, μας αρέσει πάρα πολύ η τρίχα.
2: Λοιπόν, θα πάλι θα το πω.
0: Όχι, συνέχισε, πάμε και παρακαλώ.
1: Μην κολλάς.
0: Είναι εκεί, μια γύρω.
1: Μην κολλάς, πες μας το άλλο.
2: Λοιπόν, Baby Sour, είχαμε Μαργιαλένα και Σάκη Κατσούλη. Είναι έτοιμοι να υποδεχτούν.
0: Τι θα βγάλουνε.
2: Γιο.
0: Μπράβο.
2: Ήταν όλα γαλάζια και λευκά.
1: Γαλάζια.
2: Σε δύο μήνες, λέει. Σε δύο μήνες μπαίνει στο μήνα της. Οπότε τώρα συγκέντρωθηκαν φίλοι και η κουμπάρα. Κάναν το Baby Sour και χαρήκαν όλοι πάρα πολύ αυτή την όμορφη οικογενειακή στιγμή.
0: Άι με το καλό. Άι. Εύχομαι το παιδάκι να τους αντέξει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Είναι και αυτοί, είναι μυστήρι. Βέβαια τους γνωρίσαμε.
1: Τους είδες στο Φάνη.
0: Τους είδα, ναι.
1: Στο Φάνη ήταν συμπαθητικού.
0: Αυτό λέω. Τους είχαμε γνωρίσει ίσως σε λάθος μέρος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν οι καταστάσεις περίεργες, ήταν η πρώην του, ήταν ο άλλος, ήταν το φαγητό που δεν υπήρχε, είπαμε.
0: Μπορτέλ.
2: Όλα αυτά.
0: καλημέρα.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα.
4: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
10: one you love. Προκόπη, πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: η εβδομάδα είναι για να μου σπάσει τα νεύρα. Αν μου γυρίσω τα μυαλάκια, θα πάω εκεί στο μαγαζί για να το πω. Τη μία δεν σηκώνει τηλέφωνο. Τι να μου στέλνετε μέτριο καφέ αντί για σκέτο. Αφήστε ρε, παιδιά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να πίνει σκέτο καφέ και να σου έρχεται μέτριο ή γλυκό.
1: Πόπο, δεν
0: είναι
1: υπάρχει.
0: Είναι η απόλυτη ήττα τη ημέρα. Καλημέρα στη γλυκιά μου, τη Μαρία. Με τρέλα και κορδέλα. Αγάπη μου, καλημέρα και σε εσένα. Καλημέρα να στείλουμε και στην Ελένη μας. Φιλαράκια μας γλυκά, καλημέρα. Η Ξένια λέει. Μετάλεση, τα λέω εγώ και ότι εγώ είμαι ο τρελός. Λέει η Ξένια. Αν δεν μπλέκεις τα δόντια, η τρίχα είναι μια χαρά. Αυτό το είπε.
1: Έλα,
0: η Ξένια.
2: Ρε, την Ξένια τη πήγε και σκέφτηκε πρωί-πρωί.
0: Όχι, γιατί λες εμένα ότι είμαι κάφρος. Εννοεί το κορίτσι.
1: Σε στο... λέω.
0: Και... με λες.
2: Είναι μερακλού και η Ξένια.
0: Για το στήθος λέει, μιλάω για να μην μπερδευτείτε.
2: Για το στήθος, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, καλημέρα στην γλυκιά μου την Όλγα. Καλημέρα στην Αναστασία μας. Εν τω μεταξύ, λέτε για τρίχα και τριχωτό και μπαίνω εγώ, λέει, υπερήργη να δω τι γίνεται. Και σιγά την τρίχα. Εγώ αν δεν κάνω λέιζερ, πιο πολύ έχω Αναστασία. Μη μου τα λες αυτά, τρελαίνομαι. Καλημέρα και στο σοφάκι. Και εμείς περιμένουμε να κληρωθούμε, λέει εδώ. Άντε, ας είμαι η επόμενη. Μακάρι, ρε παιδιά, μακάρι να μπορέσετε να κληρωθείτε. Και το Λινάκι χάρηκε πάρα πολύ με τους Backstreet Boys, τους οποίους τους λατρεύει. Και τους φτιάξαμε την ημέρα. Και το κορίτσι μας είναι εδώ. Γιατί τώρα?
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα πάλι στο στήθος το μήνυμα, αλλά πάμε στην καλή είδηση. Ναι. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που εξετάζουν και βρήκαν ότι το δηλητήριο της μέλισσας και κυρίως μία ουσία που έχει, η μελιτίνη, είναι πιθανό όπλο κατά ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως και του καρκίνου στο στήθος. Είναι κάτι το οποίο έτσι διαπιστώθηκε τώρα τελευταία για το δηλητήριο της.
0: Τι ευτυχώς, μωρέ.
2: Με έχει τσιμπήσει να μην πάσω τίποτα.
0: Α, μην πας τίποτα.
1: Υπάρχουν ειδικές αντικαρκινικές θεραπείες που βασίζονται σε αυτό το δηλητήριο. Γενικά το δηλητήριο της μέλισσας, όπως είπε ο Σκάτς, όταν σε τσιμπάνε μέλισσες, λίγο το ανοσοποιητικό σου βοηθιέται.
0: Λειτουργεί, ναι. Παθαίνει ένα σοκ.
1: Ναι. Αυτή είναι η καλή είδηση, γιατί είναι πολύ ωραίο έτσι, οτιδήποτε βρίσκουμε για αυτή την ασθένεια.
0: Μην ψάξεις μελίσσια για να σε τσιμπάνε.
2: Όχι πολλές.
0: Μην αρχίσεις και τρελαίνεις. Έχεις δει κάποιους που αντέχουν πολλές μέλισσες πάνω
2: τους? Ναι, πάνω τους, που έχονται και κάθονται.
0: Το φαντάζεσαι?
1: Έχουμε μελίσσια πάντως στην Κομωτινή, άμα θέλεις.
2: Κοίτα, μία είπα να με τσιμπήσει. Μία. Εντάξει. Για το καλό. Τώρα πολλές
1: για το καλό.
2: Να κατακακαρώσεις κιόλας.
0: Άντε, λέει, για το καλό, λέει, να σε τσιμπήσει μια μέλισσα.
2: Μια μελισσούλα, καλημέρα. Θα κάτσω να με τσιμπήσει.
0: Λίγο ήσυχα. Καλημέρα, είστε υπέροχοι, μου φτιάχνετε, λέει, την ημέρα. Λίγη τρίχα έως πολύ, όμως, λέει, στον άντρα, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραία. Το λέω, λέει, με αγάπη για το φίλμο του Σκατζόχυρο.
2: Καλά κάνει και το λέει. Εμείς θέλουμε τέτοιες.
0: Επειδή έλεγες ότι θέλει να είναι αποφιλειωμένοι όλοι. Γι' αυτό εσύ είπες.
2: Οι καλλιτέχνες οι περισσότεροι είναι έτσι, ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για τη ροκ μπάντα και σήμερα, έτσι, επειδή ζούμε τον τελευταίο καιρό μέσα εδώ στην εκπομπή μια τεράστια παράνοια, τους έφερα το τραγούδι που τους ταιριάζει.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Κάτσε ρε. Το ξέρω, γουστάρεις. Παλιός μεταλλάς, παιδιά, ο Σκάτς, μην το κρύβει. Δεν το ξέρεις, σας το λέω εγώ. Και μαλλιάς, πολύ μαλλιάς.

0: εικόνα το σκάτς να είναι μαλλιάς και τριχωτός και τσουτσούριας. Θα μας γράφει εδώ ο φίλος Σαράντης. Γεια σου Σαραντάρα μου. Ο Μάστορας πάντως λέει: παιδιά, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, τον βρήκα στο Instagram.
1: Το ψάξατε αμέσως.
0: Είναι προσεγμένος και πιο μέτρο σεξου. Αλλά ναι, λέει, έτσι νομίζω, φίλε Σαράντη. Μια φωτό βλέπω σε long πριν δύο μέρες, αλλά δεν είναι ούτε τριχωτός ιδιαίτερα. Δεν είναι. Ο Σκάτς είναι υπερβολικός πάντα για να πει το κουτσομπολιό. Κάνει τέτοια, κάνει. Κόλπα κάνει.
2: Για να κάνετε κλικαρίσματα στο site.
0: Τώρα το ταξίδι παίρνουν όλοι οι Βόρεια Ελλάδα ξαφνικά επίσκεψη να δουν τις τρίχες του Μάστορα. Τι άλλο θα ζήσω ακόμα στη ζωή μου. Καλημέρα στην φιλενάδα Φρόσο. Έφτασα πάρκαρα όλα καλά. Λίγο χτυπιόμουν με τη ροκιά στο δρόμο. Εντάξει, Φροσούλα μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στη Μαρίνα που μας λέει ότι και εμείς οι ροκάδες ήμασταν. Αλλά μεγαλώνοντας επιλέγεις και τα χαρούμενα μπιτάκια για να μην πέσεις σε πολύ περισυλλογή και βγάλεις και το αλκοόλ από το πρωί. Σωστό, πολύ σωστό. Καλημέρα στην Όλγα μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη μας. Έρευνα έδειξε κατά τις πρωινές ώρες 7 με 11 το σεξ και η αυτοικανοποίηση έχουν ανέβει στα ύψη. Καταλάβατε όλοι γιατί. Γιατί
2: εμείς ακούτε ζου.
0: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι έχει φέρει ο Σκάτς. Εδώ είναι το θέμα τώρα εδώ.
1: Δύο φιλαράκια, έλα, χαλαρά, ήρεμα, ναι, πίνουν τον καφέ τους, χαζεύουν στα κινητά τους. Κάποια στιγμή εκεί που κοιτάει ένας τον άλλο, λέει: ρε εσύ φίλε, έχεις αγοράσει ποτέ πράγμα από το τέμου? Ποτέ μου.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο Σκάτς.
2: Ευχαριστώ. Μπράβο, το είπες και ωραία.
0: Τονισμός ωραίος.
2: Ναι.
1: Μα ξέρετε τι πρόβες έχω κάνει.
0: Τρίχα στο πρόσωπο. Ωραίος, ωραίος. Καλημέρα, καλημέρα κύριοι και κύριοι.
3: Άσε

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Λίμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavolimbo.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
9: Τι είναι το Lucky?
10: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
10: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
9: Τι είναι convenience?
10: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
9: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
8: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
9: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
10: Σωστά.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
12: Zoo News. Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κιλκής ξεκινούν από σήμερα. Κλειστή θα είναι η Μία Λωρίδα. Νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες ξεκινούν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας με πρόστιμα έως 6.000 ευρώ μέσω εφορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να τερματιστεί η σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν και ο Στινγκ δεν σκοπεύει να αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του. Πρέπει να δουλέψουν, δήλωσε ο διάσημος τραγουδιστής σε συνέντευξή του. Καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες αναμένονται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι νέα ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ωχ, και τι καλά. Εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στην γλυκιά μου τη Βασιλική που μας δίνει την είδηση ότι ανακοινώθηκαν και το είδε στο Opinion περισσότερους νέους σταθμούς μετρό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για εκείνους που θα δημιουργηθούν στην επέκταση του μετρό προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου προσδυτικά.
2: Α, το ήξερε. Όχι, δεν το ήξερα.
1: Να βλέπω εδώ το ρεπορτάζ. Καλημέρα, γλυκιά μου Βασιλική. Είναι πραγματικά τέλεια αυτή η είδηση. Όντως δεν το ξέραμε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Ελένη. Είναι η τρίτη ώρα του πρωινού σοου της Θεσσαλονίκης. Τι έχουμε εδώ, Νανσούλα μου?
2: Λοιπόν, έχουμε τα ασύνδετα. Θα σας δώσουμε δύο λέξεις να φτιάξετε μια ιστορία και να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε έρευνα για τα ζευγάρια. Έχουμε το ζώο μου μια από τα τελεία του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για σήμερα ο Σκάτς και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
0: με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Τριανδρία παραμένει ένας χαμός και για τα δύο ρεύματα εκεί. Υπομονή λοιπόν. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Όμως ακόμη η Βασιλή Ζόγας και η Βασιλέως Γεωργίου κινούνται ομαλά χωρίς προβλήματα, όπως και η Τσιμισκή. Σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε Αρχαιολογικού Μουσείου και Χάνθ, μετά όλα ανοίγουν. Εγνατία Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, όλα αυτά κινούνται τέλεια.
1: Ναι.
4: Και κίνηση έχουμε στη Λαγκαδά, φυσικά Αφανάρια Βαρδαρίου και δικαστηρίων.
2: Καλά, ρε Βασίλη, πάλι αυτοκίνητα κοιτάς.
1: Στο κινητό μου, τι, ναι. να κοιτάω, δεν κοιτάω οτιδήποτε όμως. Κοιτάω το νέο Kia Stonic, αγαπημένη.
2: Α, έχει πολύ ωραίο design αυτό.
1: Και όχι μόνο ωραίο design. Διαθέτει νέο υβριδικό κινητήρα 115 άλογα, στάνταρ σύστημα τηλεματικής Kia Connect και νέα τιμή από 19.990.
2: Οπότε και πού πάμε για test drive στην Kia Velmar? Θέρμη, πότε.
1: Θα κλείσουμε ραντεβού και θα πάμε, αγάπη μου. Mm. Πότε θα πάμε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το ολοκαίνουργιο, το τέλειο νέο Kia Stonic. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Πατάμε το κουμπί το μαγικό. Εκτοξεύουμε την ακροματικότητα στα ύψη, golden. Γιατί το λατρεύετε. Golden Hundreds και K-pop Demon Hunters. Καλημέρα.

0: Birds of Feather είναι το Zoo Radio, Billie Eilish. Εδώ είμαστε. Οι ειδήσεις που μας φέρνει η Νάνση μας τρομάζουν. Δεν θέλω να μου λες για Χάντα ή ο άλλος σήμερα, ειλικρινά.
1: Εντάξει. Να σου πω ένα ωραίο νέο, καταπληκτικό, υπέροχο, μοναδικό που
0: έχουμε,
1: θα σας αρέσει.
0: Έχουμε παιχνίδι τώρα, δεν θέλω να μου πεις νέο τώρα.
1: Όχι,
0: θέλω να μου
1: για
0: πεις...
1: το παιχνίδι.
0: Α, αυτό είναι, εντάξει.
1: Αυτό
0: γιατί,
1: είναι.
0: Γιατί τα νέα τα δικά σου σήμερα με αγχώνουν.
1: Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι.
0: Υδρώνω.
1: Θα τα ξεχάσεις όλα μόλις πας τα DJI Fridays.
0: Μπράβο.
1: Γιατί εκεί ο Μάιο σημαίνει Μαργαρίτα Μάινα.
0: Μάινα.
1: Μάι και μανία.
0: Μάινα.
1: Μάινια.
0: Όχι, Μέινια.
1: Μένια.
0: Τι μάνια.
1: Μένια, σωστά.
0: Ο Μάινα είναι.
1: Από τη μανία.
0: Πώ τη ήρθε τώρα και τη βγήκε αυτό. Σαν να πέσανε οι διακόπτε και έκανε Μαργαρίτα Μάινα.
2: Από το Μάι και το Μάινα.
0: Μένια, βρε. Μένια.
1: Σωστά, Μένια. Η μανία μου βγαίνει μέρα πιο πολύ.
0: Όχι, δεν καλέ.
1: Λοιπόν, παιδιά, γιατί όμω θα μα πιάσει η μανία με τι Μαργαρίτε. Εμένα με έχει πιάσει ήδη, γιατί είναι μόνο με 5,5 ευρώ για όλο τον μήνα, ναι, καλά ακούσατε, και frozen margaritas και passion fruit και lime και ανανά και ροδάκινο και πολλές άλλες σας περιμένουν να τις απολαύσετε σε ένα κατάστημα Fridays.
0: Και εσείς τι πρέπει να κάνετε, να σας δώσουμε δύο λέξεις εδώ πέρα, σας είπαμε, και να φτιάξετε μια ωραία ιστορία σαν αυτή που θα φτιάξει τώρα ο Σκατζόχυρος. Και για εσάς η πρώτη λέξη είναι
1: κολοκυθοκεφτέδες.
0: Κολοκυθοκεφτέδες η πρώτη λέξη. Και η δεύτερη λέξη μόνο για το Σκατζόχυρο. Εσείς τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-232-908 για να βγείτε στον αέρα και να παίξετε μαζί μας. Η πρώτη λέξη λοιπόν κόλο και δοκευτέδες, και η δεύτερη λέξη για το Σκατζόχυρο είναι η εγγραφή.
2: Η εγγραφή. Πήγα να κάνω μια εγγραφή.
0: Πού?
2: Σε μια σχολή, αλλά τελικά δεν με δέχτηκαν επειδή λένε ότι ξεπέρασα την ηλικία για εγγραφές. Έτσι απογοητευμένος που ήμουνα, κατέβηκα πλατεία Άθωνος και πήγα να φάω κόλο και δοκευτέδες που έχει κορυφαίους.
1: Έλα, πολύ ωραίο!
0: Πολύ καλό, φιλαράκι μου! Όχι, μη συγγραφή, δεν την έλαβα τώρα γιατί. Πολύ καλό. 2-3-10-2-32-9-5-8. Τηλεφωνήστε και εσείς για να κάνετε τη δική σας ιστορία. Ποιον έχουμε εδώ στη γραμμή? Καλημέρα. Τι κάνουμε?
3: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εδώ όλο το παρεάκι σας το πρωινό και δίνουμε δωράκι από τα TGI Fridays. 20 ευρώ δώρο επιταγή. Αρκεί να κάνεις μια ιστορία με δύο ασύνδετες λέξεις. Εντάξει?
3: Μου ήρθε λίγο ξαφνικό, κάτσε πάτσα τα λάθη, κάτσε λίγο στην άκρη γιατί οδηγάω.
0: Ω, κάτσε στην άκρη. Κάτσε να κάτσω, ναι. Λοιπόν, όνομα πες μου μόνο.
3: Στεφανία.
0: Η Στεφανία.
3: Μας αγαπάω το Θεοδωρή με τα ανέκδοτα.
0: Στεφανία! Γεια σου, Στεφανία! Λοιπόν, η πρώτη λέξη για τη Στεφανία είναι και πάλι
1: κολοκυθοκεφτέδες.
0: Και η δεύτερη λέξη...
1: Ξυπνητήρι.
0: Πάμε!
3: Έβλεπα στον ύπνο μου ότι έτρωγα κολοκυθοκεφτέδες. Εγώ ακόμα και στον ύπνο μου τρώω, δηλαδή δίαιτα πουθενά. Ξαφνικά χτυπάει το ξυπνητήρι, όχι κύριε Σίλιο, έμεινα με τον κολοκυθοκεφτέ στο στόμα.
0: Ναι!
1: Τέλειο!
0: Και τέλεια ιστορία, και αστεία ιστορία, αλλά και πραγματικότητα, φιλενάδα.
1: Και βγάζει και νόημα.
0: Έτσι, γιατί όλοι μας κάποια στιγμή κάτι μας σουλάμε στον ύπνο. Αγαπημένη μου, θα μιλήσει με την Νάνση μας για να σου δώσει το δώρο σου, οκ? Okay?
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς που μας ακούτε, την αγάπη μας. Τώρα λίγο να τα σπάσουμε γιατί θα λείψω αύριο από τη Μεθαύριο Λαντ.
1: Έτσι,
0: Party, μπράβο. Party, rock, anthem. LMFAO.

0: The Fate of Ophelia. Τέλεια, Taylor Swift. Λίγο πιο πριν, Party Rock Anthem για τον Μινά, ο οποίος λέει τι παρτάρες κάναμε με αυτή την κομματάρα κάποτε. Και τώρα, φιλαράκι, όποτε θα το μεταδώσουμε, θα γίνεται ο χαμός, να το ξέρεις. Γιατί μια τραγουδάρα χορευτική δεν σταματάει ποτέ να είναι τραγουδάρα για πάρτι. Χριστιανά, καλημέρα και σε σένα. Κολοκυθοκευτέρες από τα νησιώτικα, λέει, τρώμε μόνο.
1: Α, το κορίτσι μας,
0: έτσι, ναι, βέβαια. Τη ρίξαμε τη διαφήμιση.
1: Καλά,
0: 50 ευρώ. Ήταν δύσκολο τελικά στον αέρα το παιχνίδι. Λέει, πάω πάσο, θα ακολουθήσω τελικά τον δρόμο της αγάπης και της αρετής. Από σήμερα αλλάζω ως άνθρωπος, δηλώνει ο Λευτέρης που έχασε.
1: Χριστιανά, γέλασα πάρα πολύ με το βίντεο που κάνατε με την Ελισάβετ με τα νησιώτικα. Που τρώγανε σε μια ταβέρνα. Αχ, ο Βασίλη, πολύ γέλιο, θα σου το δείξω.
0: Από Πλαταμόνα και μετά σας ακούω ιντερνετικά, παιδιά. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε δουλειά στο Βόλο, οπότε πηγαίνω να δουλέψω και γυρίζω πίσω. Γεια σου, Ντινάρα μου, να είστε καλά όλοι. Καλημέρα και στον Νίκο. Δεν έκανες όμως μια δήλωση για το φίλο μου το Λευτέρη που θα αλλάξει ως άνθρωπος. Ότι θα γίνει καλός. Θα διαλέξει τον δρόμο της αρετής, λέει. Και της αγάπης.
1: Αυτό το κάνει πρώτα πράξη και μετά θα τον επιβραβεύσει.
0: Τον επιβραβεύσαμε αφού του δώσαμε βραγή.
1: Έλα ρε Βασίλη.
0: Έλα πες τι έφερες.
1: Λοιπόν, οι ερευνητές στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο London School of Economics αποκάλυψαν μια προσδόκητη σύνδεση μεταξύ ποιότητας σχέσεων και σεξουαλικής επαφής με το ζευγάρι σου και motivation στη δουλειά σου. Δηλαδή, τα ζευγάρια που ήταν πιο ενεργά είχαν καλύτερα επίπεδα στη δουλειά τους, βγάζαν πιο πολλά λεφτά. Η μελέτη δεν σταματάει εκεί.
0: Κάτσε λίγο, διευκρίνησέ μου το. Δηλαδή, τι εννοείς? Ναι, κι άλλο, πιο έντονα. Ακούω.
1: Όσο πιο καλό σεξ κάνεις με τη σύντροφό σου.
0: Καλό ή πολύ.
1: Καλό.
2: Ποιοτικό
1: καλό,
2: δηλαδή.
1: Ποιοτικό. Ναι,
0: συχνότητα.
1: Συχνότητα όσο συχνά θέλεις. Εσύ.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Μόνος που το κάνω. Ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω ότι ωραία. Όσο πιο συχνά, όσο πιο ικανοποιημένος είσαι στον ερωτικό σου τομέα, στην ερωτική
0: Μπράβο.
1: Σου ζωή, τόσο μεγαλύτερο motivation έχεις στη δουλειά. Δηλαδή, οι επιστήμονες λένε ότι τα ευτυχισμένα ζευγάρια κυνηγούν πιο εύκολα τους στόχους, τους επαγγελματικούς και βγάζουν πιο πολλά λεφτά. Έχουν πιο πολύ φιλοδοξία. Όχι ότι τους παίρνουν λεφτά επειδή κάνουν σεξ, δεν λέω γι' αυτό. Λέω για
0: Κοίταξε,
1: ότι...
0: γι' αυτό είναι πάντως ένας δρόμος.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι όπως το είπες, τώρα ξαφνικά το σκέφτηκα. Και...
1: Η μελέτη λέει ότι όσο πιο ικανοποιημένος είσαι και υγιής σεξουαλικά, τόσο πιο πολύ
0: για ζευγάρια όμως μιλάει.
1: Ναι, για ζευγάρια.
0: Δεν είναι άμα θέλω εγώ μόνος μου.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το ζευγάρι σου θα το κάνει.
2: Αλλιώς πλούτος δεν έρχεται.
1: Δεν θα έρθει ο πλούτος.
0: Σωστό.
1: Πώς νιώθεις πλούσιος στην τοποθεσία Zoo Radio?
0: Νιώθω με μια εφορία να με διακατέχει. Καλημέρα.

0: Και μια είδηση που θα ήθελα να μοιραστώ και με τον φίλο μου τον Ζορζ Μουνιέ, ο οποίος είναι στο ατελιέ του στη Λάρισα. Ζορζ,
1: καλημέρα
0: σας. Τι κάνεις?
1: Πολύ όμορφα είμαστε εσείς.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το ξέρεις, ξέρω ότι λατρεύεις και εσύ έτσι τους ερωτικούς ανθρώπους, το σεξ γενικά και τα λοιπά. Στις Αλγύρες λέει, δεν αφήνουν τους παίκτες χωρίς σεξ όπως κάνουν κάποιες άλλες ομάδες.
1: Στην Λιθουανία.
0: Ναι παιδί μου, τους επιτρέπουν λέει μόνο αν διαρκεί ως 2 λεπτά με στόχο να πάνε στο Final Four της Ευρωλίγκα.
2: Τι 2 λεπτά ρε παιδιά?
0: 2 λεπτά παιδί μου.
1: Κάθε μέρα καλά είναι 2 λεπτά.
0: Μπαμ μπαμ. Είναι ένας νέος, λέει, ο 11ος κανόνας που προσθέθηκε στους κανόνες που έχει αυτή η ομάδα. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως το σεξ επιτρέπεται μόνο αν διαρκεί 2 λεπτά ή σε 5 επαναλήψεις του 1 λεπτού.
1: Καλή μια χαρά θα νιώθουν οι παίκτες, θα το σηκώσουν φέτος.
2: Έλα ρε Ζόρζ.
0: Θα το σηκώσουν, έχεις
1: δίκιο. Μην νομίζεις.
0: Έχει μέσα τους 10 κανόνες, εσύ είναι αυτόν που είναι 11ος. Είναι υδάτωση, ύπνος πάνω απ' όλα, πειθαρχία, υδατάνθρακες, αποθεραπεία, θεραπεία πνευματική. Και το νούμερο 11 είναι όχι σεξ, αλλά επιτρέπεται μόνο σε διάστημα 2 λεπτών και 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Φοβερό, φοβερό, φίλε Ζόρζ.
1: Καταπληκτικό, μπράβο στον προπονητή και τον πρόεδρο.
0: Τι έχεις φέρει σήμερα?
1: Λοιπόν, για αυτά τους άντρες πάλι δουλέψαμε, άντε πάλι.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, για τα κορίτσια έχετε μια καινούργια cool τάση. Έρχονται τα ρετρό chic σορτσάκια δεκαετίας του 80. Θυμάστε που φορούσε ο Καρδέλης κάτι στενά αντίτα σορτσάκια?
0: Φύγανε τα παφτά του, ρε.
1: Έτσι, κόκκινα, πράσινα, μπλε, είναι πλέον στη μόδα κορίτσια.
2: Καραβάκια στο Αιγαίο, δεν με φέρνετε καλέ.
0: Αλλιώς λέγεται από Α ξεκινάει και τελειώνει σε Άκια, αλλά δεν θα το πω.
1: Αχ, αυτό θα ζήσετε. Μπράβο τις κοριτσάρες, θα τα φορέσετε, τα τιμήστε. Είναι φρέσκα, μοντέρνα διάσταση. Ναι. Θα πάρει μια καινούργια τάση στο αθλητικό ντύσιμο, μπορεί να πω. Για πολλούς θα είναι και πολύ σεξι το συγκεκριμένο στο τσάκι, γιατί ξέρει πολύ πάνω, πολύ ψηλά είναι αυτό.
2: Βέβαια, για όλους, όχι για πολλούς.
0: Κάτσε,
2: για όλους.
0: Κάτσε. Δηλαδή πάλι τα κορίτσια θα τα φορέσουν. Και αυτό που φορούσαν οι άντρες, θα είδε πάλι το βγάζετε για τα κορίτσια, το βγάζετε εσύ.
1: Αυτό ακριβώς, Βασίλη. Με αυτό που φορούσαν οι άντρες τότε, τώρα το φοράνε τα κορίτσια.
0: Βγάλετε κάτι και για μας, να είμαστε κι εμείς έτσι, να φαινόμαστε μπόλικοι. Να φαινόμαστε μπόλικοι κι εμείς σαν το Γαρδέλι.
1: Έτσι και μπορείτε να τις φορέσετε τα συγκεκριμένα σορτ. Πάει και με γόβα έτσι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μπορείς να βάλεις και γόβα, μπορείς να βάλεις και ίσιο παπουτσάκι την ημέρα που θα κινηθείς στην αγορά.
0: Καλά, εγώ θα μείνω στο αθλητικό, δεν θα μπορέσω εγώ να βρω αυτό το σορτσάκι. Αλλά παρόλα αυτά θα φέρει, πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ντύσιμο. Τώρα δεν προσπαθώ να το συνδυάσω.
1: Λέω με τη σερτάκι, ναι, κουκλάκια, ναι, ναι. Ζωγραφιστικά θα είστε όλες.
2: Σαν τα βίντεο κλιπ τα 80's.
0: Τα 80's, πολύ ωραία.
1: Και η Μαντόνα φορούσε κάτι τέτοιο σε κάτι βίντεο κλιπ.
2: Βέβαια, και η Britney Spears.
0: Μη με ανακουλιάζει τέτοια ώρα. Σταμάτα και εσύ. Σταματήστε ρε παιδιά, σταματήστε. Πείτε μου για άλλες.
1: Η Tate McRae. Και ξέρει κι άλλη και η σύζυγος από εκεί το πήραμε να το ξέρει. Θα το πω τώρα. Η σύζυγος του Justin Bieber.
0: Του Justin Bieber.
2: Η
1: από
2: Hailey,
1: εκεί το πήραμε.
2: Η Hailey.
1: Η Hailey φοράει αυτά τα σορτσάκια.
0: Ωραία, φίλε, τι έχει να γίνει το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόρζ
1: μου. Την αγάπη μου.
0: Την αγάπη μας για τις τολμηρές λοιπόν της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας. Ο δρόμος πάλι άνοιξε χάρη στον Ζόρζ Μουνιέ.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
6: Flex!
5: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο Πετσάπ88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Πετσάπ 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. We play the hits. Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Be Let Me. Και θα δούμε που θα βρεθεί βεβαίως αύριο στο... μεθαύριο, συγγνώμη γιατί εγώ σταματάω σήμερα, στο Θεσσαλονίκης Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Αν θα κάνει πρωτιά, αν θα μπει στην πεντάδα, θα τα δούμε. Αυτά παρακαλώ.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει μέχρι τώρα τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την 1η Ιανουαρίου 2027.
0: Για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών, αν συγγίνεται αυτό, και της ελευθερίας των παιδιών μας.
1: Γι' αυτό έρχεται η Vodafone και προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι υπάρχουν και συσκευές οι οποίες δεν έχουν μέσα, δεν φιλοξενούν social και browser για να μπει στο ίντερνετ, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
1: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να πούμε στην φίλη μας την Μαρία για τα πολύ πολύ καλά της λόγια σήμερα. Να πούμε ότι η Χριστιανά δεσμεύεται με δωράκι για τη διαφήμιση που έκανε η Νάνση Βλάχου για δεύτερη φορά.

0: να, έχω, να πω όχι. Ω,
1: μπορεί να μην σ' αρέσει μια φορά.
0: Τι είδα, τσάμι καταστήρηση.
1: Έλατε. Λοιπόν, σε μια φοβερή συνεργασία το 2017 από The Chainsmokers και Coldplay, Something Just Like This.
0: Μ' αρέσει που τους Coldplay τους κάνεις Χριστούς και τους λες Coldplay.
1: Coldplay.
0: Γιατί είναι και το αγαπημένο συγκρότημα της Νασούλα.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι χρυσά αγόρια.
0: Χρυσά αγόρια. Και αυτό το τραγούδι είναι από τα πιο λατρεμένα του Κατζόχυρου. Μου έλεγε χθες, γιατί δεν το βάζουμε ρε.
1: Ναι, ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παπαούτε εδώ στον Ζου 90,8 είναι η Δανάη που μας στέλνει καλημέρα και λέει: ρε Σκατζούλη, τι ωραίο τραγούδι που διάλεξες και σήμερα. Καλημέρα στον Θωμά, ο οποίος μας ακούει δυνατά και αυτό το πρωινό. Υπέροχο σόου, λέει, και πάλι στη δουλειά μαζί και πάλι στο αυτοκίνητο μαζί. Καλημέρα, φιλαράκια μου εκεί έξω. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πανέτοιμοι για όλα. Έχουμε κουκουνάρι.
1: Έχουμε, δεν μ' αρέσει
0: δεν καθόλου. Δεν σ' άρεσε καθόλου. Η Χρυσοβαλάντο.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι μας φέρουν οι troublemakers.
2: Οι τραγουδιστήδες, οι γυναίκες είναι σκροπιός. Τι είναι το σκροπιό? Οροσκόπιες. Πιάνουν το καιρό, φέρνουν τη ζέστα στην Ελλάδα και τα αφεντικό μαζί, και αυτός είναι σκροπιός. Πιάνουν το πλανήτη. Αεροσκόπιοι. Ήρθαν από την Αίγυπτο. Καινούργοι. Και έτσι τα μείνουν. Τραγουδάνε, κάνουν το καιρό. Αεροσκόπιοι είναι. Κάνουν την Ελλάδα τον καιρό.
0: Η παράνοια, κυρίες και κύριοι, του TikTok είναι και στο ραδιόφωνο. Σας το μεταφέρουμε. Το Χρυσό Κουκουνάρι παίχθηκε χθες το απόγευμα στα παιδιά. Τι δεν σου άρεσε σένα καθόλου?
1: Δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί έχω και εικόνα.
0: Έχεις και εικόνα.
1: Και πού πάνε και τα βρίσκουν όλα αυτά τα καμένα, ρε παιδί μου?
0: Τι κάνουν όλη μέρα? Καρακιτσάκι μέρα νύχτα στο TikTok είναι. Κάθισε ένα καναπέ και κοιτάει το TikTok. Έχει γίνει ο ποπός της ένα με τον καναπέ. Καναπές. Καλημέρα, 69-31-9-08-9-08. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ πολύ λίγο, σε 3 λεπτά από τώρα, θα στείλετε το μήνυμα για το Beat the Bomb. Όχι τώρα, όταν πάει και 55, σας το λέω να το ξέρετε, για να μπορέσετε να μπείτε στη λίστα για την κλήρωση. Και σήμερα έως 200 ευρώ μετρητά σας φέρνουμε από την εταιρεία Δημάκης και στην τελευταία ώρα της εκπομπής στις 10 και 20. Προσοχή, από τις 9 και 55, σε 3 λεπτά από τώρα, γράφετε Bomb, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 69 31 908 908.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Bones. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bump κενό, όνομα και ηλικία.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό.
8: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
7: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
7: τι?
5: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
2: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει, χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Zoo News. Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κιλκής ξεκινούν από σήμερα. Κλειστή θα είναι μια λωρίδα. Νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες ξεκινούν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας με πρόστιμα έως 6.000 ευρώ μέσω εφορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να τερματιστεί η σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν και ο Στινγκ δισκοπεύει να αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του. Πρέπει να δουλέψουν, δήλωσε ο διάσημος τραγουδιστής σε συνέντευξή του. Καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αναμένονται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά, το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά και σήμερα στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Εδώ είμαστε και σήμερα για να παίξουμε το Beat the Bomb σε αυτή την ώρα στις 10 και 20 που σημαίνει ότι έχετε ακόμη 14 λεπτά για να γράψετε ένα μήνυμα και να το στείλετε στο Viber του ραδιοφώνου. Γράφετε Bomb ή Βόμβα στα ελληνικά, αφήνετε ένα κενό. Βάζετε την ηλικία σας και το ονοματεπώνυμό σας και το κάνετε αποστολή στο 6931-908-908. Είναι το Viber μας, προσοχή, όχι SMS, Viber. Και η κλήρωση γίνεται στις 10 και 4 έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Σε αυτή την ώρα έχουμε και την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε με την Νάνση μας τι γίνεται στον κόσμο και στην Ελλάδα. Έχουμε το κουτσοπουλιό του Σκατζόχυρου. Οπωσδήποτε το στίχημα. Έχασες, ποιον έχασες?
2: Έχασα το αφρικάνικο.
1: Το αφρικά...
2: που το είχα πει.
1: Έρε, φιλάρα.
2: 1-3 ήρθε.
1: Πάλι τραβήσαμε. Έχουμε τα ζώδια και φυσικά τα χαρακτηριστικά. Αν έχει κάποιο γεννηθεί σαν σήμερα.
3: Αν έχετε τα γενέθλιά σα σήμερα, είστε εγωιτευτικοί και ευπαρουσίαστοι. Mm. Με έναν ήσυχο τρόπο και μπορείτε εύκολα να κρύψετε την ανησυχία και τα αισθήματά σα. Η κυκλοθυμία σα είναι εμφανή και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τσαϊκόφσκι.
1: Μάλιστα. Το πρωί κάναμε σχόλια για τον Τσαϊκόφσκι με το φίλο μου τον Σκατζόχυρο, ο οποίος δεν θυμάται αν άκουσε.
2: Τσαϊκόφσκι.
1: Τσαϊκόφσκι, μάλιστα. Παρακαλώ.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Περιφερειακός έχει καθαρίσει το μεγαλύτερο σημείο. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στο ύψος της Πολύκλης. Μόνο το ρεύμα που κατευθύνεται δυτικά κολλάει εκεί. Όλα τα άλλα είναι ανοιχτά, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα.
1: Ωραία.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα θεματάκια στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Όμως η Τσιμισκή δυστυχώς αυτή την ώρα είναι γεμάτη. Οπότε θέλει υπομονή για εσάς που κινείστε εκεί. Ενώ η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου είναι καθαρές.
1: Οκ, πολύ πολύ ωραία. Μπομ και όνομα τυπώνυμου ηλικία σας στο 6931-908-908. Και φυσικά η τελευταία ώρα του σοου ξεκινάει με τον υπέροχο Bruno Mars και την κομματάρα του το I Just Might. Και στο καπάκι παίζουμε και Blessings για να

0: μαγικό κλαμπίσιο τραγούδι από αυτά που μας θυμίζουν τις πολύ μεγάλες επιτυχίες από τα παλιά. Υπέροχο. Τώρα σε βλέπω σκεπτική σήμερα αρκετά, εδώ και μια-δυο ώρες. Τι συμβαίνει?
1: Θέλω να παραγγείλω κάτι και δεν ξέρω τι, Βασίλη.
0: Μπορεί να μην ξέρεις τι. Θα το καταλάβεις κάποια στιγμή τι θέλεις να φας, αλλά σίγουρα ξέρω πώς θα το κερδίσεις. Πώς θα κερδίσεις διάφορα πραγματάκια ωραία, να σου πω.
1: Α, για πες, ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons και παίρνεις 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις και εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις, άμα δηλαδή δεν μείνεις μόνο στο φαγητό. Υπάρχουν προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις εσύ.
1: Τώρα που το λες, πίνασα περισσότερο.
0: Εγώ πεινάω συνέχεια, να σας πω την αμαρτία μου. The My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου, αγαπημένη μου Νάνση. Και να στείλω ένα χαιρετισμό στο φίλο μας τον Χρήστο. Χρήστο μου, μακάρι να μπορούσατε όλοι ταυτόχρονα να κερδίσετε. Αλλά ήδη υπάρχουν 92 μηνύματα. Έχουμε και άλλα 3 λεπτά που θα στείλουν και κάποιοι άλλοι για το Beat the Bomb. Οπότε πάλι ένας θα βγει στον αέρα. Τι να κάνω κι εγώ, έρμος, αφού στέλνετε πάρα πολύ. Τώρα, Νανσούλα μου.
1: Έχω να σας πω μερικά έτσι παράξενα από όλο τον κόσμο. Στην Ιταλία, ας πούμε, υπάρχει μια πόλη όπου είναι παράνομο να πεθάνεις από το 2012.
0: Έχει πλακία, είναι αυτό.
1: Το νεκροταφείο είναι πλήρες, δεν έχουν που να σε θάψουν, να ξέρετε. Στην Ιαπωνία, οι εταιρείες υποχρεώνουν τους υπαλλήλους να τους μετράνε κάθε μέρα την περίμετρο της μέσης.
0: Α, νόμιζα τίποτα άλλο.
1: Όχι. Στη Σιγκαπούρη θέλω να σας πω.
0: Φαντάζεσαι να χρειαζόμουν στο μετρούσα κάθε μέρα.
2: Δεν μεγάλωσε πάλι.
0: Έλα,
1: στη Σιγκαπούρη η πώληση τσίχλας έχει απογορευτεί, θέλω να σας πω, από το 1992.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και ένας νόμος στην Ελβετία που είναι παράνομο να έχεις μόνο ένα ινδικό χειρίδιο. Αυτά τα μικρά τα ποτικάκια που έχεις μέσα. Πρέπει να έχεις.
0: Μη λες τροκτικά και ποτίκια. Μη λες, φοβάται ο κόσμος, σε παρακαλώ.
1: Στον Καναδά δεν μπορείς να πληρώσεις για κάτι χρησιμοποιώντας πάρα πολλά κέρματα. Δηλαδή που πάρουν μερικοί με μια σακούλα και λένε.
0: Στην Ελλάδα γενικά δεν μπορείς να πληρώσεις. Το τελευταίο καιρό, ναι.
1: Στη Δανία οι οδηγοί υποχρεούνται νομικά να ελέγχουν κάτω από το αυτοκίνητό τους πριν ξεκινήσουν. Να τσεκάρουν αν είναι κάποιος άστεγος που κοιμάται από εκεί κάτω. Και τέλος, θα σας πω και στην Ελλάδα μας. Είναι παράνομο να φοράς ψιλοτάκουνα σε αρχαιολογικούς χώρους.
2: Είναι γιατί τους καταστρέφουν με τα τακούνια.
1: Και τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι τα 900 ευρώ.
0: Τέλεια. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11. Παρελθόν, Τίμπαλαντ, παραγωγάρα. Με Κέρι Χίλσον.

0: The first time we met. 19 λεπτά μετά από τις 10, 7 του Μάη, σχεδόν 20 μετά από τις 10. Τι λέω εγώ, αφού πήγε 20, να σας πω ότι φιλοξενούμε και πάρει το Beat the Bomb. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που μας έχει δώσει η εταιρεία Δημάκης κάθε μέρα να δίνουμε τα μετρητά. Και εκεί θα συναντήσουμε την παίκτρια της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 43 από τις 106 συμμετοχές στην δεύτερη ευκαιρία είναι η Άννα. Αναστασία.
2: Αναστασία.
0: Καλημέρα. Αναστασία, καλημέρα γλυκιά μου. Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Είμαι πολύ τυχερή, νιώθω πολύ τυχερή που παίζω μαζί σας.
0: Αχ, νιώθεις τυχερή. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Αρκετές φορές, ναι.
0: Αρκετές φορές. Δεν είσαι από αυτούς που είναι πολύ πολύ τυχεροί και με παίζουν με τη μία. Λοιπόν, Αναστασία μου, αφού νιώθεις τυχερή, αφού είσαι και χαρούμενη, νομίζουμε ότι έχεις τα κατάλληλα vibes για να διαλέξεις μια βόμβα η οποία θα σου δώσει λεφτά. Παρακαλώ.
2: Νούμερο 2.
0: Νούμερο 2. Φίλες Κατζόχυρε, το κορίτσι μας, η Αναστασία μας.
3: Πριν είχα αντίθετη άποψη με τη 2, τώρα λέω ναι.
0: Τώρα λέει ναι, σήμερα για την 2 σκάτσε δεύτερη ευκαιρία. Στην πρώτη είχα αντίθετη.
4: Εγώ πριν, επειδή κάηκα με τη 2.
0: Ναι.
4: Θα πω όχι.
0: Θα πεις όχι τώρα. Σώμα.
2: Αμά, Νάνση.
0: Είδες, Νάνση, τώρα σε περίμενε. Να ξέρεις, το χτυπούσε η καρδούλα της και έλεγε σπίκι αυτή, ναι. Σπίκι αυτή, ναι.
2: Ναι, ήθελα.
0: Όμως, αγαπημένη μου Αναστασία, θα σου πω ότι δεν ξέρουν τα παιδιά. Με το feeling τους δουλεύουν, πιθανότητες, τι μπορεί να έχω κάνει εγώ. Αν έχω πειράξει.
2: Ωραία, περιμένω εσένα να μου πεις.
0: Εγώ θα σου πω ότι πρέπει να μου πεις εσύ, εάν επιμένεις για την δεύτερη βόμβα και ακούς τον φίλο Σκατζόχυρο, μάλλον την Νάνση, και όχι το Σκατζόχυρο.
2: Να πω.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να το σκεφτείς εσύ.
2: Πώς
0: νιώθεις?
2: Τη 2 θα πω.
0: Επιμένεις τη 2 βόμβα?
2: Ναι, ναι, ναι, τη 2.
0: Ποιος είναι ο σύμμαχός σου για τη δεύτερη βόμβα? Ποιος δηλαδή λέει αυτή τη στιγμή ναι στη δεύτερη βόμβα? Ποιος? Ο Σκάτζ ή η Νάνση?
2: Ο
0: Σκάτζ.
3: Μήπως καείς? Γιατί είσαι στους και εγώ.
2: Γιατί γελάτε?
0: Δεν ξέρω, ρωτώ. Λοιπόν, πρέπει να πάρεις την απόφασή σου. Να σε βοηθήσω κι εγώ. Σου λέω, είσαι με το Σκάτζ? Αν είσαι με το Σκάτζ, να βοηθήσω αλλιώς. Δεν ξέρω, τι θέλεις εσύ, δεν ξέρω. Πρέπει να μου πεις κάτι, είμαι με το Σκάτζ.
2: Τη 2, θα πάμε με τη 2.
0: Θα πάει με τη δεύτερη βόμβα, κυρίες και κύριοι. Επιμένει να είναι με το φίλο Σκατζόχυρο. Κάτι της λέει το 2 σήμερα, το ίδιο έλεγε το 2 και στον Λευτέρη πριν, αλλά πήρε.
2: Α, ναι.
0: Έλειωσαν τα μούτρα του με τον κυμά. Για να μην ανοίξει τη δεύτερη βόμβα, εγώ θα σου δώσω. Και είπα τον κυμά, τώρα ξέρετε, γιατί είναι νεκροπόλης ο άνθρωπος. Για να μην παρεξηγηθώ. Όχι, τι έχει σκάσει πάνω η βόμβα και γίνει κυμά. Αγαπημένη μου, για να μην ανοίξει δεύτερη βόμβα. Εσένα θα σου δώσω ένα ποσό λίγο μικρότερο από ό,τι είχα δώσει στο Λευτέρι. Εσένα θα σου δώσω 35 ευρώ.
2: Το 2.
0: Επιμένει για τη δεύτερη βόμβα η αγαπημένη μου. Και θα τις ανοίξουμε τη βόμβα για να δούμε αν τελικά τα κατάφερε. Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Stop.
1: 90 ευρώ. 100 ευρώ.
0: Η βόμβα ήταν η ολόκληρη μικρή. Ήταν η ολόκληρη μικρή. Δεν θα έκανε ποτέ. Δεν θα έκανε ποτέ, αγαπημένη μου. Παρ' όλα αυτά, κέρδισε.
3: Εγώ, οι άλλοι δεν αλλάξει.
4: Οι άλλοι.
0: Δεν
2: τρέπεσαι.
3: Σε ευχαριστώ που πίστεψε.
2: Αγαπημένη μου.
0: Κυρίε και κύριοι, το γλύψιμο πάει σύννεφο.
2: Σε ένα αγαπώ, μόλι το αγαπώ.
4: Και σένα, Βασίλη, που έβαλε.
0: Σάλια στο ραδιόφωνο.
3: Και εμείς σε αγαπάμε, και εμείς.
0: Συγχαρητήρια, Αναστασία μου, κέρδισε 80 ευρώ μετρητά. Θα μιλήσει μαζί σου η γραμματεία κατά τη διάρκεια της ημέρας για να τα παραλάβεις, οκ?
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Από ποια περιοχή μας ακούς, αν επιτρέπετε?
2: Από τον Εύωσμο.
0: Από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη, στον Όμορφο. Την αγάπη μας θέλουμε στον Εύωσμο και σε όλη την πόλη.
2: Καλημέρα.
0: Και εσύ να είσαι πάντα τυχερή, αγάπη μου. Αμέσως τώρα το νέο τραγούδι του πολύ πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη εδώ στον Ζου 90,8, του Teddy Swims. Που και αυτό είναι μια κομματάρα, ρε παιδιά. Τι κομματάρα είναι αυτή, Mr. Know It All.

0: σπάστε τα ραδιόφωνα, δώστε δυνατά. Το Zoo Radio είναι εδώ. Για εσά, σα ξυπνάει τα πρωινά. Ο Bill Nackis με την Boss Crew. In the morning, φάση με Σκάτζι και Νάνση. Yeah. Και λίγο να δούμε τι γίνεται έτσι με την επικαιρότητά μα, Νανσούλα μου. Για φέρτα μα.
1: Να σα πω για τη σύλληψη 22χρονου άντρα, ο οποίο έτρεχε με 162 χιλιόμετρα την ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκη Εδέση. Mm-hmm. Το όριο ήταν τα 70 χιλιόμετρα. Έχουμε σκόνη αφρικανική, η οποία έρχεται σήμερα και αύριο.
2: Γι' αυτό σκοτίνιας έξω.
1: Η ατμόσφαιρα λέει θα γίνει αποπνικτική.
0: Τι θα αναπνέουμε, θα έχει και ζέστη, θα έχει και σκόνη, θα έχει και χαντεοϊό.
2: Με
0: στη σκόνη θα τη φέρουν εκεί τα πουλιά της ερήμου.
1: Αχ, σταμάτα.
0: Για πες.
1: Να σας πω για έναν απίθανο γερμανό τουρίστα, ο οποίος κέρδισε αποζημίωση γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα στις διακοπές του στην Ελλάδα. Είχε κλείσει ένα πακέτο σε ένα ελληνικό νησί, στην Κόθο, το Πότο νησί. Και μέσα στο πακέτο ήταν και η
0: ξαπλώστρα,
1: η ξαπλώστρα στην παραλία. Και όλη μέρα είχε πετσέτες εκεί πέρα, λέει, που τις κάνανε. Αυτός ξυπνούσε από τις 6 το πρωί και δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα. Έκανε μήνυση στο ταξιδιωτικό γραφείο που του κλείσε το πακέτο και πήρε αποζημίωση.
2: Καλά, είπε,
0: μπράβο, είμαστε
2: έτσι,
0: υπέρ αυτών. Όταν σου υπόσχονται κάτι, να σου το δίνουν.
1: Και αυτό είναι αηδία που κρατάνε όλη μέρα τις ξαπλώστρες.
0: Ναι, ρε φιλενάδα.
1: Πάνε, κοιμούνται, τρώνε.
0: Δεν κατάλαβες. Και όλη μέρα την ξεκρατάνε και μερικοί δεν πηγαίνουν κιόλας.
1: Δεν πηγαίνουν, ναι.
0: Θέμα ορώνει η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ. Μόλις τώρα ανέβηκε αυτή η είδηση. Δεν βλέπω πάντως εγώ συμφωνία πάλι.
1: Έλα, ξέρω, γιατί εγώ βλέπω, βλέπω.
0: Μπράβο, τι να σου πω, συγχαρητήρια. Ναι. Μεγάλες ζυμώσεις να σου πω ότι γίνονται και στο Πασόκ. Τζάκρι τέλος, μάλλον. Και κόσμος μιλάει κάθε μέρα με Αλέξη για το νέο κόμμα και θα υπάρχουν χειρά ονόματα στο κόμμα του Αλέξη και μερικοί βουλευτές, κάποιοι μάλιστα και από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όπα, μεταγραφές πάει να κάνει.
0: Θα γίνει χαμός. Τώρα εμείς θα τα αφήνουμε αυτά λίγο. Πάμε να μας πει το κοτσομπολάκι μας.
2: Θα σας πω για τις Pussycat Dolls, οι οποίες ακύρωσαν και τις 33 συναυλίες που θα κάναν Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
0: Ναι.
2: Διότι δεν πουλάν τίποτα τα κορίτσια.
0: Πω, κρίμα.
2: Για τα 20 χρόνια Pussycat Dolls ενώθηκαν για αυτή την περιοδία, αλλά δυστυχώς.
1: Άπατεσαι, κρίμα.
0: Τι να πουλήσουν, δεν είχαν κάνει.
2: Δεν πουλάνε τίποτα, δεν πουλάνε εισιτήρια. Οπότε ακυρώνονται όλα. Πάντα κορίτσια, αυτά κρίμα.
0: Τίποτα. Δεν τους βλέπω εδώ στο τσάον, δεν τους φέρνουμε πάλι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο! Μεχάρα
6: μου! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Προκόπη, πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει, χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
8: Bill Nackis and the Boss Crew
7: in the morning.
9: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Και να οι κοκτέιλάρες να συμβλάχουν, να πούμε, εκεί στον Αρμενιστή.
1: Έτσι.
0: Εγώ, γιατί εσύ θα κάνετε εκπομπή.
2: Έτσι, ε.
0: Με Κωστάρα, Ιωάννα και Αντώνη. Και εσείς εδώ με την Ειρήνη να δουλεύετε, να δουλεύετε. Και να σας ακούμε και να λέμε μπράβο τα κορίτσια. Μπράβο, βγάζουν το μεροκάμα του. Και να εμείς, ω, Ζαλαντό.
1: Το καρικό.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Ο Σκάτζ ανεβάζει στροφές στο παιχνίδι. Μάλλον έπαιξε ρόλο το πρώτο μπάνιο. Γιατί λέει πηγαίνεις πολύ καλά τελευταία.
2: Ναι, ναι, πάω πολύ καλά.
1: Η αλμύρα σε
2: και το κρύο το νερό το απότομο. Τι ωραίο που είναι.
0: Σωστό, σωστό. Έχουμε ζώδια. Τι έχουμε τώρα.
2: Έχουμε.
0: Κάτσε λίγο όμως να σου πω. Πριν πάμε στα ζώδια, να μιλήσω λίγο στους γονείς οι οποίοι μας ακούνε, αλλά και στα παιδιά, αν ακούνε αυτή την ώρα, γιατί πολλοί ακούνε στα σχολεία. Κάτω των 15 ετών, από την 1η του Γενάρη του 2027, έχουμε νέα, έχουμε καινούργια πραγματάκια στην Ελλάδα μας. Γιατί θα υπάρξει ένας μικρός περιορισμός των social media στα παιδιά για να τα προστατεύσουμε.
1: Το σημαντικό σε αυτό είναι, Βασίλη, να υπάρχει τώρα ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών αλλά και της ελευθερίας των παιδιών μας, έτσι.
0: Η Vodafone βοηθάει σε αυτό, βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί έχει application, έχει εφαρμογές κορυφαίες γονικής προστασίας με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio χάρη στο Vodafone All Plus. Να σας πω εγώ ότι μας βοηθάνε στο να υπάρχει ασφαλής σύνδεση στο ίντερνετ.
1: Παράλληλα, να ξέρετε, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr. Και τώρα πρέπει να πεταχτούμε μια βότα, να χαιρετήσουμε τη Βέρα και τη Φανή πρώτα απ' όλα και να πάμε στα ζώδια. Προβλέψεις θέλω, Σκατζούλη.
2: Σήμερα κρυός, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα απαιτούν την προσοχή σου, Ταύρος. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και μια αλλαγή. Δίδυμος δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεγάλες αποφάσεις, αλλά είναι ιδανική για εσωτερική αναζήτηση. Καρκίνος, μια συναισθηματική ανανέωση σε βοηθά να ξεκαθαρίσει στόχους και φιλοδοξίες. Λέων, πρόσεξε την τάση να πρόσεξε την τάση να βιαστείς ή να προσπαθήσεις να κάνεις πάρα πολλά ταυτόχρονα. Παρθένος, μαθαίνεις περισσότερα για τα βαθύτερα κίνητρά σου και αυτό σε οθεί να εξελιχθείς.
1: Ζυγός, η προσοχή σου μοιράζεται ανάμεσα στα σχέδιά σου και σε μια σημαντική σχέση. Σκορπιός, υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε προσωπικές επιθυμίες και υποχρεώσεις. Τοξότης, ανακαλύπτεις τη δημιουργικότητά σου και εμπιστεύεσαι περισσότερο τις δυνατότητές σου. Εγώ καιρός, καταφέρνεις να συνδυάσεις υποχρεώσεις με προσωπική έκφραση. Υδροχός, κρατάς κάποια πράγματα για τον εαυτό σου και τέλος Ιχθύς, μπορεί να υπάρξει μια μικρή επιτυχία.
0: Αν ελπίζετε ότι έχει κερδίσει το στοίχημα, να σας το ξαναπούμε
2: λάθος.
0: Ότι κάνετε λάθος. Για το ας πάμε να τα χάσουμε άλλα 3 ευρώ αύριο.
2: Λοιπόν, Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ Γκολ Γκολ, Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ 1 και Μιρασόλ Λίγκα Τεκίτο Γκολ Γκολ.
0: Η Λίγκα Τεκίτο.
2: Λίγκα Τεκίτο.
0: Γκολ Γκολ, δεν θα βάλει ο ένας και μετά θα βάλει ο άλλος.
2: Όποιος να είναι, δεν μας νοιάζει.
0: Δεν μας νοιάζει σειρά.
2: Αρκεί να βάλουν και οι δυο.
0: Από ένα τουλάχιστον.
2: Από ένα, ναι.
0: Από ένα. Ωραία. Μην παίξετε γιατί θα χάσετε. Αλλά τέλος πάντων, τι θα σας πω. Εγώ αύριο δεν θα είμαι εδώ για να το ακούσω. Στείλε ένα μήνυμα το βραδάκι.
2: Κουβά!
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έλα!

0: λίγο πριν από το τέλος. Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone, κομματάρα. Η Γιώτα έχει τα νεύρα της σήμερα, σκατζόκυρε.
1: Γιατί ρε εσύ, Γιώτα?
0: Γιατί ήρθαν μαστόρια στο σπίτι που νοικιάζω, λέει, με εντολή της πιτωνικοκυράς. Μέσα μπήκανε, λέει, χωρίς να ενημερωθώ. Εδώ και δύο μέρες με τρυπάνια που με ξύπνησαν, λέει, θα τις τρυπήσω το κεφάλι.
1: Ναι, αλλά κάνουν εργασίες για το σπίτι που χρειάζεσαι όμως. Κάτι χρειάζεται το σπίτι.
2: Χωρίς να ενημερωθεί.
0: Χωρίς να ενημερωθεί ο ένικος.
2: Είναι
0: παράνομο αυτό. Άμα θέλετε, τους βάζει μέσα.
1: Α, δεν το ήξερα, έτσι. Εντάξει, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Καλά, εσύ την ενιάζει, εγώ είμαι περιουσία. Έχεις πληρώσει ποτέ ενίκιο στη ζωή σου?
1: Όχι, ποτέ.
0: Αγόρι μου! Αγόρι!

0: Εγώ τα καλά. Εγώ όταν φέρνω μαστόρια, ξέρω, τα φέρνω.
1: Ξέρει, τα φέρνει. Δικά στο σπίτι, από ό,τι θε φέρνει τα μαστόρια, από ό,τι θε τα φέρνει.
0: Δεν το ήξερα ότι.
1: Τι να σε νιάξει ένα.
0: Όχι, δεν τα συνεννοημένα αυτά.
1: Τι έγινε σήμερα λοιπόν, στο πρωινό μας σοου.
0: Ερωτήσεις στο πρώτο ραντεβού. Γυναίκα έκανε θυσία την εργασία της για θυλασμό. Οι τρίχες του μάστορα και 80 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα.
1: Οι τρίχες του μάστορα. Πραγματικά θεϊκό. Μιλάμε για τον Χρήστο Μάστορα. Βεβαίως τον τραγουδιστή. Και όχι για τις τρίχες, για κάτι για ψηλά μάλλον που μείνανε. Από τις τρίχες του μάστορα.
2: Κάτι χνούδια έχει.
1: Ντάξει.
2: Λοιπόν, Βασίλη, θα σε αποχαιρετήσουμε να περάσεις τέλεια, καταπληκτικά, υπέροχα. Με την οικογένειά σου στη Βιέννη. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο. Μην λείψει κανείς. 7 με 11 στο καλύτερο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
0: Καλό ταξίδι, να περάσεις όμορφα. Ευχές από εμάς. Να ευχαριστηθείς αυτές τις ημέρες.
1: Μπράβο.
0: Έτσι και καλή συνέχεια.
1: Έχουμε να ζήσουμε τριήμερα.
0: Ω, φοβερές στιγμές.
1: Και τώρα. Θέλω να σας απολαύσω. Πραγματικά, θα ακούσω το Spotify το βράδυ αύριο, λίγο πριν κοιμηθώ, για να δω τι κάνατε.
0: Και τώρα έρχεται όμως η Έλενα Ρόκα κοντά σας, μέχρι και τις 2.
1: Τέλειο το Ελενάκι μας, το ακούμε τα βράδια. Σήμερα το ακούσουμε το μεσημεράκι, έτσι πρωί μεσημέρι, για να αλλάξουμε συνήθειες. Στις 2 Χρήστος Τοκμακίδης, στις 4 οι Troublemakers και στις 7 ο Πετράρας μας, ο Πέτρος Σοφιανίδης, με το Zoo Fan και φυσικά την hit list του Zoo Radio, τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια της ημέρας. Τι να πω, να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Έτσι, τα λέμε τη Δευτέρα. Εμείς με τα παιδιά τα λέτε κανονικά αύριο και με τα παιχνίδια μας και τα μετρητά μας και όλα. Αύριο
2: και τη Μεθαύριολαντ.
1: Έτσι, την αγάπη, τα φιλιά μου, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες, παιδιά.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
2: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
4: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
5: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
3: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
4: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
2: Παίζουμε τραγούδια.
3: Λέμε αστεία.
4: Καλά είναι, καλά.
2: Να μας ακούτε.
5: Να μας ακούτε.
3: Είμαστε οι Troublemakers.
4: Στον Ζου 90,8.
5: Στις 4 είμαστε.
2: Κάθε μέρα στις 4.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 11 years,
5: γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
6: the one you love. Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
13: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
14: Lucky.
13: Τάκι.
14: Lucky 13.
13: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
15: Ρε, θες γιατρό?
16: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
17: Κύριε Lucky, έτοιμα.
13: Τάκης.
17: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
17: Και σε λένε Τάκι.
19: Zoo Power.
20: Αυτή την εβδομάδα BTS Swim.

0: Η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τον Ζου 90,8. Τι κάνετε, πώς είστε? Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο για λίγες μόνο εμφανίσεις. Σήμερα και αύριο θα πιούμε μαζί το καφεδάκι μας. Είναι 5η 7 Μαΐου. Καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε για 3 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 2. Φτιάξτε καφεδάκι και ξεκινάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή ή διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

φανταστική Lana Del Rey εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Ήταν το Blue Jeans. Και εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε. 6931-908-908. Εντάξει, μια χαρά είχαμε, το ζήσαμε ανοιξιάτικα 2-3 μέρες σε ρί. Back to reality τώρα, συννεφιά. Έχει αρχίσει να ψυχαλίζει κιόλας. Φέτος δεν θέλει άνοιξη. Και έτσι θα συνεχίσει κιόλας μέχρι το Σάββατο ο καιρός, με βροχή και. Εντάξει, οι θερμοκρασίες ήταν σχετικά υψηλές. Κυριακή πια 29 βαθμοί Κελσίου, γιατί ή του ύψους ή του βάθους είμαστε πια.

Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από τον Ed Sheeran, Shape of You. Εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. 11 και 26 είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι 7 Μαΐου και σήμερα έχει τη γιορτή του ο Νείλος. Ευχές στέλνουμε σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Και να ξέρετε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης σήμερα. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Και οι κωδικοί πρόσβασης γιορτάζουν. Cry for me σε λίγο τώρα. Jamaican Bam Bam. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Legion εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 2. Θα είμαστε πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Θα περάσουμε τέλεια. 11 και 36 λέει τώρα το ρολόι. Και όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους, σχετικά καλά είμαστε για αυτή την ώρα. Λίγο στον περιφερειακό προς ανατολικά, εκεί στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα. Μετά στο κέντρο, λίγο στην Εγνατία, λίγο στην Τζιμισκή. Στην Κωνσταντίνου Καρμανλή, εκεί στο ύψος της Χαριλάου, έχουμε λίγο ένα μικρό μποτιλιάρισμα προς ανατολικά και αυτό. Αλλά γενικά σε γενικές γραμμές είμαστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ και ερχόμαστε με Sports Car μετά τις διαφημίσεις.
1: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Εχθές 4 Μαΐου ο Harrison Ford γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
4: Έλα ρε φίλε.
3: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Harrison Ford.
4: Ναι.
3: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Να,
4: ο παππούς φωνάζει στην εγγονή πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
3: Αυτό είναι το σκοτσέζικο whisky.
4: Πώς διαβάζεστε το ρημάδι.
3: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος. Να το πιει να το.
4: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
3: Πού να το παραγγείλω, εγώ θα λέω Harrison Ford.
4: Πάρ' τα παλιά.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: We play the hits. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Έλενα στο μικρόφωνο σε λίγο. The Fate of Ophelia. Your Love, Chanel. Έρχονται να τα ακούσουμε παρέα τώρα. Tate McRae. Sports Car. Παίζει στον Zoo.

0: Τάιλα και Σανέλ εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 για σήμερα το πρωί. Και μία εβδομάδα μακριά είμαστε από την Eurovision 2026. Έφτασε κιόλας ο καιρός. Οι πρόβες έχουν ξεκινήσει πυρετοδός να γίνονται εκεί στη Βιέννη. Ο Ακύλας έχει φτάσει ήδη. Και σας έχουμε εδώ από τον Ζου κάτι φανταστικό. Στο Instagram τρέχει διαγωνισμός για ένα super party που θα γίνει την ημέρα της Eurovision το Σάββατο 16 Μαΐου. Και αν ακολουθήσετε τα βήματα, μπορεί να κερδίσετε δωρεάν προσκλήσεις. Δύο τυχεροί με δύο διπλές προσκλήσεις για ένα βράδυ full on Eurovision. Οπότε, παπάκι Zoo Radio είναι το account στο Insta. Μπείτε και ακολουθήστε τα βήματα και good luck σε όλους.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
16: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μυρίζει λουκουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει, χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: γεμίζει τις επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο για σήμερα, στην παρέα σας μέχρι και τις 2. Η ώρα τώρα είναι 12 και έχουμε ακόμη 2 ώρες στη διάθεσή μας. 7 του Μάη και συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και παίζουν στον Ζου.

πάρα πολύ ωραίο In the Dark και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 2 και είναι μία ώρα τώρα σωστή που μπορεί να με ακούσει, λέει η αδερφή μου, γιατί συνήθως είναι αργά, λέει, το βράδυ και δεν με ακούει. Οπότε να τώρα είμαστε εδώ και μας ακούει. Ερανάκι, φιλάκια πολλά. Εσείς τώρα βρείτε μας στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Σε λίγο Ordinary, Where is my husband, τώρα Upside Down και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Your husband is coming.
1: Ένας χαμός και ένας πανικός με αυτό το τραγούδι. Where is my husband? Στον Zoo 90,8. Εδώ το ακούσαμε, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2 ακριβώς. Και αν θέλετε να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά, πλέον οι επιθενότητες έχουν διπλασιαστεί. Κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning στις 8:20 και στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb και μπορεί να κερδίσετε και πολλά μετρητά. Συνεχίζουμε με Rain Dance σε πολύ λίγο. Τώρα Hit My Heart και παίζει στον

0: πάρα πάρα πολύ ωραίο World Hold On εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 2. Και το έλεγα προχθές εδώ στους βραδινούς, αλλά δεν μπορώ να με το πω και σε εσάς. Είδα την ταινία του Μάικλ, φανταστική, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Να πάτε να τη δείτε και αν θέλετε να δείτε οτιδήποτε άλλο, The Devil Wears Prada το 2, ό,τι θέλετε, μπορείτε στο αγαπημένο μας Odeon πλατεία by TFG. Εδώ σας δίνουμε καθημερινά δωρεάν διπλά εισιτήρια για όποια προβολή επιλέξετε. Εσείς απλά στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού, γράφοντας Odeon και ενώ και το όνομα του πόνιμό σας και αποστολή στο 6931-908-908 και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχθεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
4: Oh.
3: 50 ευρώ!
4: Wow.
5: Τι έπασε καλή.
4: Μ' άρεσε το 50 ευρώ.
3: 50 ευρώ!
4: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
6: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
3: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
5: Βάλτο.
3: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
4: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
3: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
7: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
3: Κέρδισε 110 ευρώ!
6: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
3: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
6: Ναι, λίγο.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
9: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
14: Macwell μακαρόνια.
13: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
17: Για σοβαρές επισκευές.
18: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. 12 και 35 λεπτά μετά τις... όχι, 12 και 35 λέει το ρολόι εδώ στη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο ακούμε Show Me Love, Fever Dream, How Deep Is Your Love. Τώρα είναι ο Bruno Mars. I Just Might, παίζει στον Zoo.

Λόκο, λόκο, και είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού και αυτό νομίζω πάρα πολύ ωραίο. Το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 2. Και να πούμε φυσικά να χαιρετήσουμε τη φίλη μου την Ελισάβετ, η οποία μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: και εγώ σε ακούω. Τύπου, γιατί δεν μου είπες γεια. Οπότε στέλνουμε και φιλιά και στην Ελισάβετ. Και σε άλλα νέα τώρα, ξέρουμε ότι οι Έλληνες επιστήμονες είναι top γενικά, αλλά εγώ έπαθα ένα σοκ, ευχάριστο φυσικά, γιατί διάβασα ότι έχουμε ένα 15χρονο αγόρι, τον Βίκτορα Γιανακόπουλο, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA. Ναι, καλά ακούσατε. Την NASA έχει ξεκινήσει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς από τα 13 του και τώρα συμμετέχει σε μια αποστολή σε συνεργασία με την NASA με ορίζοντα το 2035. Και δεν τελειώνει εδώ το σοκ, γιατί ο Βίκτορας έχει ξεκινήσει εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα του βήματα δηλαδή ήταν εδώ, στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής. Μπράβο, σοκ. Συνεχίζουμε όμως εμείς τώρα με Teddy Swims, Bad Dreams, και μείνετε εδώ γιατί έρχομαι για το τρίτο 60 λεπτό μας για σήμερα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
13: Πού πέρασες?
12: Στο μεταπτυχιακό!
13: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
12: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
14: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
17: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
18: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
19: Τι είναι το Lucky?
20: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
20: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
19: Τι είναι convenience?
20: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
19: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
18: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
19: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
20: Σωστά.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
17: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Yeah. We play
22: the... Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από τη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα τώρα είναι μία και αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο μας 60 λεπτό για σήμερα. Coffee Time και Έλενα Ρόκα για σήμερα στην παρέα σας και για αύριο. Και από εβδομάδα κανονικά πίσω στην πραγματικότητα θα κάνουμε τα βραδινά μας, θα τα λέμε βραδινά. Τώρα φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και παίζουν στον Ζου. We'll be right back.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Κουκλάκι και το ακούσαμε εδώ στον Zoom 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 2. Και πάμε λίγο στους δρόμους της πόλης. Τώρα εκεί ένα τέταρτο μετά τη μία. Θα έχει λίγες καθυστερήσεις εκεί πέρα. Έχουμε στην Καραμανλή, στο ύψος της Ανάληψης. Εντάξει, όχι μεγάλο το πρόβλημα, σχετικά μικρό. Μετά στην Εγνατία προς δυτικά, προς τα δικαστήρια. Έχει εκεί στην Καμάρα ένα θέμα. Και στην Ιόνος Δραγούμη, αλλάξτε, μην πάτε Ιόνος Δραγούμη ποτέ. Όλοι είναι μπλοκαρισμένοι στα κόκκινα, full. Υπομονή και θα τα καταφέρετε, θα φτάσετε στον προορισμό σας κάποια στιγμή. Σε λίγο Golden και Forever Young, τώρα Bruno Mars, Risk It All, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Κιουλά, εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. 1 και 27 λέει το ρολόι. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 2. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει στον έλεγχο του αεροδρομίου να πρέπει να πετάξετε κάτι γιατί δεν μπορεί να περάσει. Εμένα μου έχει τύχει με μια κρέμα προσώπου και ήταν βαρύ. Τα κορίτσια με καταλαβαίνουν σίγουρα. Αλλά εντάξει, τώρα βλέπω εδώ μια κοπέλα στο Instagram που έχει ένα πάρα πολύ ακριβό, λέει, μπουκάλι τεκίλα, το οποίο σαφώς δεν περνούσε και παιδιά τι έκανε. Λυπήθηκε να το πετάξει, οπότε το κατέβασε το μισό μόνο ρούφι. Πέταξε το μισό μπουκάλι αναγκαστικά πριν από την πτήση. Καταλαβαίνετε πώς την κοιτούσανε όλοι. Αλλά αυτή η ανενόχλητη, σαν να μην συνέβη τίποτα, επιβιβάστηκε για το ταξίδι της. Ντύρλα θα ήταν σίγουρα, αλλά όλα μια χαρά, τίποτα, κανένα πρόβλημα. Hello, Sue.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές 4 Μαΐου ο Χάρισον Φόρντ γρασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
3: Ο παππούς φωνάζει την εγγονή πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σοου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο.
3: Πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος. Να το πιει, να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω, εγώ θα λέω Χάρισον Φόρντ.
3: Πάρε τα παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
8: one you love. Προκόπη, πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

και επιστρέψαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και από ό,τι βλέπω τώρα έξω έχει ξεκινήσει να βρέχει κανονικά. Πάει το ανοιξιάτικο mood, αυτό ήτανε. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με 12 to 12 κόλλα Edge of Desire για το επόμενο δεκάλεπτο. Τώρα move και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Anxiety εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα 2 σχεδόν. Πολύ μου άρεσε έτσι που τα είπαμε και το πρωί. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά εδώ στον Zoo, οπότε μείνετε γιατί έρχεται το τρελό αυτό αγόρι. Ο Χρήστος μας ο Τοκμακίδης είναι πανέτοιμος με ζουμάνια. Μετά καπάκι 4 οι μπελάδες αυτοί, οι Troublemakers. Και μετά στις 7 ο φοβερός Πέτρος Οφιανίδης με Zoo Fan και την Hit List εννοείται μέχρι και τις 9 που κανονικά θα ερχόμουν εγώ, αλλά εγώ θα έρθω και πάλι αύριο το πρωί εδώ πέρα να κάνουμε πρωινή παρέα. Φιλάκια πολλά σε όλους. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 11. Γεια σας.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Zoo 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα?
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της 5ης, 7 Μαΐου σήμερα. Για Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Τα επόμενα 120 λεπτά μας ανήκουν για να πούμε: οκ, okay, τι σάπιο καιρό είναι αυτό σήμερα, ενώ μας το ξεκίνησε πολύ καλά από το πρωί. Όμως μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε καλύτερη τη φάση. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, για διαφημίσεις έρχονται αμέσως τώρα. Πρώτη Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Μα τι θυμόμαστε τέλος πάντων σήμερα από το παρελθόν. Ροζαλία και Τεσπετσά στον Ζου 90,8. Ναι, ξέρω, έχει λίγο πιο καλοκαιρινά vibes, αλλά έτσι ρε παιδί μου, για το πικάντικο, για την αντίθεση. Ζουμέ είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η ψιλοκάπως Πέμπτη για εσάς? Ελάτε να τα πούμε στο Viber. 6931-908-908 είναι ο μαγικός αριθμός. Πληκτρολόγα, εσύ και εγώ φέρνω Σόμπρου με το νέο τραγούδι. Homewrecker στον Ζου.

αυτό το τραγούδι, Billie Eilish, Birds of a Feather στον Zoo 90,8. Είναι να το βλέπεις ρε παιδί μου με τη βροχή από ένα παράθυρο, με ένα τσαγάκι στο χέρι, με ένα ζεστό καφέ και να μην δουλεύεις ιδανικά. Αλλά έλα που δεν γίνονται και θαύματα τη σήμερον ημέρα. Τώρα να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει το κλιπάκι από χθες το απόγευμα της πρόβας του Ακύλα και έχει πάρει πολύ θετικές εντυπώσεις. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο κάποια ξένα groups, κάποια ξένα media έχουν φρίξει ότι τα video effects γενικά και αυτά είναι AI και ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί AI και άντροποι και αυτού και αυτά. Εν τω μεταξύ, αν δείτε την ελληνική αποστολή, την ομάδα, υπάρχει μέσα graphics design. Υπάρχουν τα πάντα και δεν ξέρω αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου που τα κάνει αυτά τα πράγματα. Θα νιώθα πάρα πολύ κολακευμένος που πιστεύανε ότι, ας πούμε, είναι AI η δουλειά σου και ότι δεν μπορεί να το κάνει ανθρώπινο χέρι αυτό. Α, είναι AI. Γιατί αυτά είναι τα δύο μεγάλα. Υπάρχουν δύο μεγάλα κοπλιμέντα που μπορεί να κάνει κάποιος στη δουλειά κάποιου άλλου. Ότι είσαι, ό,τι κάνεις είναι AI, δεν υπάρχει περίπτωση να το έχεις κάνει εσύ, ή ότι να σε πούνε μασόνο, δεν υπάρχει περίπτωση να το έχεις καταφέρει τόσο καλά μόνος σου. Taylor Swift τώρα, ο Παλάιτ στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Wow.
4: Τι έπασε καλή.
3: Μ' άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξω, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Βάλτο.
2: Το 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: τροφιμέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο
0: στον Zoo 90,8. We play the hits, we play the hits.
3: Zoo Radio, Zoo Radio. Βρε, we play the hits λέμε, Zoo 90,8 και Zoo Mania, Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Φιλιά πολλά στους φίλους που είστε στα Τιμόνια και στους δρόμους. Μεγάλη προσοχή στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά. Βλέπω ότι υπάρχει report για τρακάρισμα και γενικά από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και μετά τις 40 εκκλησίες κινούνται πάρα πολύ έργα τα πράγματα. Μετά φτιάχνουν, τα πιάνω τα βίτ τώρα.

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Μην το βλέπετε πάντως έτσι συννεφιασμένο τον καιρό. 21 βαθμούς είχε και έξω και έχει πολλά να μου μάθει γενικότερα το κλίμα της Θεσσαλονίκης. Για την ώρα όμως μαθαίνω ότι στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα με περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο. Μιλάμε για το 69% των βλαβών, έτσι. Λύνονται επιτόπου. Είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε αν πάθει κάτι το κινητό σου, χτύπα ξύλο, ξέρεις που θα πας, Γερμανό, έτσι. Γιατί έχει πάνω από 25% πάνω από 25 χρόνια, sorry, που είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξοδοτημένο σέρβις κινητού. Τα είπα και ησύχασα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
16: Πού πέρασες?
15: Στο μεταπτυχιακό.
16: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
15: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
17: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Οροκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Προκόπη! Πού ήσουν?
22: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
21: Μολόγα, Προκόπη.
22: Ήμουν στο Γερμανό.
21: Πάει, χάλασες κι εσύ.
22: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
23: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
24: Η ώρα είναι 3.
0: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
10: Ρε, θες γιατρό.
2: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
24: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
24: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
25: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
24: Και σε λένε Τάκη.
26: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Νούμερο 1. Zoo Radio. 3. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και σε 4 τραγουδάρες από τώρα παίζουμε για να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Μας αρέσει πολύ με τη νέα μουσική που έχει βγάλει φέτος. Harry Styles Aperture στον Zoo 90,8 και στην Zoomania βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20 και όπως καταλαβαίνετε έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με ένα πλάσμα και τι πλάσμα την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, το οποίο εσείς πρέπει να το μαντέψετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνω την ερώτηση. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι? Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα πολλά πολλά, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φερτώ, σα σημειτού να φερτώ. Δίσω ρολόγια, designer, σου λέω φερτώ.
0: Λέδερ, παλτό, φέρτο και τα λοιπά και ξέρεις. Λοιπόν, 6939-908-908, ποιος ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε? Στέλνετε στο Viber του Zoo την απάντησή σας εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε και να δοκιμάσετε από κοντά το Pax Mass με διπλό smashed beef burger, crispy bacon, American cheddar και τη signature Pax sauce. Σήμερα θα μιλάω αλλά αρχαία τραγωδία για να σας τα πω όλα αυτά. Ή αν θέλετε να ανεβάσετε ένταση το χαμπανέρο aka Red Hot Pepper με μοτσαρέλα, καυτή χαμπανέρο sauce, spicy mayo και smoky bacon. Πηγαίνω λίγο σε άλλο vibe που δεν μπορώ να δείτε απλά. Ναι, αν πεινάσεις, ξέρεις ρε φίλε που να πας. Pax Burgers, τι άλλο να πω. Στα επόμενα 10 λεπτά περιμένω τις απαντήσεις σας. Μέχρι και 24 μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα με την απάντησή σας. Και φυσικά και 28 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία! Ακούω αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι θέλω να πάρω ένα αεροπλάνο για Νέα Υόρκη by default. Alicia Keys και Jay-Z. Empire State of Mind.

στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά μαντέψατε. Ήταν ο Ακύλας στο σημερινό Ναι, ποιος είναι. Πήραμε το κλιπάκι από την πρόβα της Ελλάδας. Θα μπαίνουμε και σε ρυθμούς Eurovision. Και αν θέλετε κιόλας να ακούσετε και περισσότερη Eurovision μουσική, μπορείτε να επισκεφτείτε το app του Zoo 90,8, που εκεί μέσα θα βρείτε και το Eurovision Radio από τον Zoo 90,8 και τον Transistor 100,3 με όλα τα hits της Eurovision και τα φετινά και παλιότερα. Συγχαρητήρια, φίλε Γρηγόρη. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers με τη σωστή σου απάντηση που βρήκες στον Ακύλα και είσαι ο τυχερός από το Viber. Και τώρα να σας πω ότι στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες και παραπάνω, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, εξουσιοδοτημένο σέρβις είναι αυτό που σας λέω. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική με μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αν ποτέ συμβεί το μοιραίο, λοιπόν, να ξέρετε ότι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο Γερμανός.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές 4 Μαΐου, ο Χάρισον Φόρντ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσε πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Να,
3: ο παππούς φωνάζει την εγγονή πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο.
3: Πώς διαβάζετε το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία,
3: δηλαδή.
2: Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος να το πιει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω, εγώ θα λέω Χάρισον Φόρντ.
3: Πάρε τα παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
10: Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.
12: Το βάλε, το βάλε!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
14: Τίποτο! Τίποτο!
12: Μεσχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
17: Μασούτης. Οικονομία.

Radio. Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Αν συντονίστηκες τώρα, εγώ είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης. Αυτή είναι η Zoo Mania της Πέμπτης και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Οπότε ας κάνουμε τα επόμενα λεπτά γενικότερα να μετρήσουν. 5 επιτυχίες στη σειρά, αυτός είναι ο Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Αμέσως τώρα.

ήχος, τι μουσική, τι στυλ, τι υπέροχη συνεργασία από το παρελθόν. Sia και Kendrick Lamar, The Greatest, τον Zoo 90,8. Και τελευταίο για τη σημερινή ζούμε είναι, και επειδή έχει αρχίσει να γίνεται πολύ δώρο στο ίντερνετ και να συζητιέται γιατί φτάνει και αυτή η μεγάλη ημερομηνία, θέλω να σου πω ότι σε ζηλεύω πάρα πολύ αν αυτή τη στιγμή είσαι στο δρόμο ή πηγαίνει σπίτι για να ετοιμάσει αποσκευέ ή πηγαίνει κατευθείαν στο αεροδρόμιο για να φύγει Αθήνα και να δει live Metallica στι 9 Μαου. Και να προσέχει γενικότερα στη συναυλία. Και άμα γίνει και κάτι και χαλάσει και το κινητό στην αυλία των Metallica, μην ανησυχεί. Μετά είναι ο Γερμανό εκεί. Για σένα, με 2 στι 3 επισκευέ κινητού να γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με επιστοποιημένου τεχνικού, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Τι άλλο θε, ρε φίλε. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, ο Γερμανό είναι ο νούμερο ένα προορισμό για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Και κάπου εδώ εγώ χαιρετώ. Χρήστο Στοκμακίδη στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσω μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώ στι 4 και μην ξεχνάτε, εμεί έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ακριβώ στι 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό!
5: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
4: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. 11 years, one Salonica.
7: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
8: the one you love. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πού πας?
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, καλησπέρα παιδιά. Τι αχ, μωρέ, με το που ξεκινήσαμε, τι αχ κατευθείαν.
2: Νευροκαβαλή και μαρέ λίγο ένα δευτερόλεπτο πριν βγούμε.
1: Τι με κάνεις παγκάτα εκεί πριν βγούμε και με τεντώνεσαι. Το μαν έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 4 και θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 7 στο Zoo 90,8 σε αυτή την βροχερή Πέμπτη.
3: Έτσι, ξεκινήσαμε κατευθείαν με καυγάδες. Μην χάσετε κανένα.
1: Προφανώς, τι
3: δεν. Μην χάσετε το vibe.
1: Τα κρυβόμαστε από τους ακροατές, παιδιά. Ειλικρίνεια.
3: Για να ξέρετε τι θα τραβήξετε τις επόμενες 3 ώρες.
1: Έπρεπε να πεις και θα τραβήξω για σένα. Αυτό σας δύο. Λοιπόν, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη, είμαστε οι Troublemakers και σήμερα εδώ για να περάσουμε ωραία. Τι έχουμε?
3: Σε βλέπω φράπα. Το popcorn, το nachos, τα αναψυκτικά.
1: Έκανα για να στοιχεί 10 λεπτά.
2: Από την κατακράτηση.
3: Την κατακράτηση, το αλάτι και τον τζίτωσε. Το φούσκωσε. Είναι, πώς το λέτε, Τετάρτη. Αν έβαζα στοίχημα, θα το κέρδιζα. Από την Τρίτη βασικά το κέρδιζα, γιατί έφαγε λέμον πάει και τέτοια.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Θα πας να μάθα κάτι.
3: Όχι, θα φας, εγώ μαζί σου είμαι.
1: Αλλά είχε πολύ άλλα παιδιά. Ρωτήστε το Βενιτσιάη, έφαγα 10 και τα παράτησα. Τόσο αλάτι δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου.
2: Έχουν πάρα πολύ αλάτι γενικά τα popcorn του.
1: Όχι, νάτσο σου λέω, έφαγα τα συγκεκριμένα.
2: Νάτσο, δεν ξέρω.
3: Καλή ταινία τελικά.
1: Παιδιά μου άρεσε.
3: Σου άρεσε. Το διάολο,
1: δεν πετάω και βρακί, το διάολο. Yeah. Δεν πέταξα και βρακί, δηλαδή σαν την πρώτη δεν είναι.
3: Εντάξει.
1: Αλλά είναι αυτό το mood που ξαναζεί αυτό το ωραίο το αίσθημα, το τέτοιο κτλ. Είναι ωραία, είναι μια ωραία ταινία να πάντε δεις.
3: Ωραία, τέλεια. Τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ? Έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι και μερικά νέα ανέργων.
2: Τέλεια. Έχουμε και διαγωνισμούς για να πάρετε τα δωράκια σας. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
3: Το είδατε το βίντεο του Ακύλα?
2: Ναι.
3: Τη βλακεία.
2: Και εμένα δεν μ' άρεσε.
1: Παιδιά, εγώ ξετρελάθηκα.
3: Τι? Ξενέρωσα.
2: Κι εγώ.
1: Λέω Παναγιά μου, τι ωραίο. Πρώτη φορά στη ζωή μου είπα τι ωραίο.
3: Okay, μου φάνηκε πολύ, πολύ.
2: Δεν
3: flat,
2: έχει ενέργεια.
3: Flat, ναι, ναι.
2: Δεν έχει ενέργεια.
1: Δώσαν λέει το πιο.
3: Το χειρότερο.
1: Όχι το χειρότερο, το πιο down σημείο. Πούμε, για να μην τα.
3: Τα στοιχήματα! Θα πέσουμε!
1: Έλα, μωρέ, δεν πέσαμε λίγο απλά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τράκουλα. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Αποστόλης ταξιδεύει ήδη για που θα γυρίσει. Οπότε θα τα λέμε και από εκεί.

0: American Girls εδώ στο Zoo 90,8 από Harry Styles.
1: Και να κλάσουν τα American Girls, εδώ έχουμε Ολυμπιάδα Girls.
2: Έλα λίγο η Ολυμπιάδα.
0: Και Έλα, το πίστεψε.
1: Πάμε.
2: Τι να μην το πιστέψω, δεν κατάλαβα.
1: Και τα τέσσερα κορίτσια της Ολυμπιάδας είναι τα καλύτερα.
0: Καλησπέρα στη Ματούλα, σε ποιες άλλες είναι.
1: Στην Αναστασία την αδερφή της και καμιά ξαδέρφια
2: μου. Στην
0: Ξαδέρφη μου. Α, αυτές. Μια, την μια Τζούλια, πώς την έλεγε, ένα όνομα.
2: Την Νίνα.
0: Την Νίνα, η Νάκη.
2: Λοιπόν, το καφέ απέναντι.
0: Λοιπόν, αφού καλησπέρασα από όλα τα κορίτσια της Ολυμπιάδας, δηλαδή αυτά τα πέντε, να πούμε ότι η Nova φέρνει Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όχι είναι από Ολυμπιάδα.
2: Ναι.
0: Πολύ καλά. Ακούσατε χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γιατί δεν μπορώ να δω ταυτότητα ημέρας.
1: Βρήκα μια ευκαιρία να δω κανένα μήνυμα στο κινητό της, αλλά δεν πήρες και λίγο χρόνο παραπάνω.
0: Τι να δεις και εσύ τώρα, δεν ξέρεις, θα δεις.
2: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε γήινα, αλλά καλλιτεχνικά άτομα που εκτιμούν τη φύση, τη μουσική και τις τέχνες. Μπράβο σας. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Γιορτάζουν.
2: Δεν γιορτάζει.
0: Γιορτάζει, το έχω εδώ γραμμένο.
2: Όχι.
0: Αυτό το σήμερα, σαν σήμερα βεβαίως.
2: Ανατολή ηλίου 6 και 22, δύση ηλίου 8.30.
0: Καταρχήν είναι Παγκόσμια Μέρα Κωδικών Πρόσβασης. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια Παγκόσμια Μέρα. Του τύπου γιορτάζουμε.
1: Για αυτούς που τους ξεχνάμε συνέχεια.
0: Το πιν μας.
1: Ναι. Ή για αυτούς βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Για τους hackers.
0: Και επίσης γιορτάζει ο Νείλος. Όχι ο ποταμός, μην πείτε αυτό το αστείο.
2: Ποιος Νείλος,
0: ο Νείλος, τα ονόματα που λες είναι καλύτερα. Τέλειωσες. Να πάμε σε Τζαμάικα.
1: Περίμενε, zoo.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify. Εκεί μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη ξανά και ξανά τις ιστορίες Κατερίνας. Έχουμε Energy Drama στο 88,9.
0: Καλησπέρα στον Εμίλιο στη Δράμα.
1: Γεια σου, Εμίλιο.
0: Θα πάμε στη βάφτιση. Τι θα κάνουμε.
1: Πρέπει να πάμε να κανονίσουμε να μείνουμε κιόλα.
0: Θα μείνουμε μια μέρα.
1: Ναι.
0: Απλά δεν ξέρω πότε να μείνουμε. Να μείνουμε μια μέρα πριν, να μείνουμε μετά.
1: Μια μέρα πριν.
0: Είσαι σίγουρος, ναι. Γιατί μετά την επόμενη μέρα είναι αργία, ξέρεις.
1: Ναι. Εντάξει, κυρία, πάμε Σάββατο, φύγουμε Κυριακή. Μπορεί να μείνουμε δύο μέρες.
0: Αυτό λέω, εντάξει, δύο μέρες στον Στεφάνι. Πού να πάμε, τι να κάνουμε.
1: Στη Χαλκιδική μας ακούτε σε 99,5.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

0: Vital!
1: Αυτό ακριβώς, 25 λεπτά μετά τις 4. Και πάμε λίγο στην κίνηση.
0: Βεβαίως. Πάμε λίγο στην κίνηση. Ξέρετε τι γίνεται έξω.
1: Όχι, για πες.
0: Ο χαμός, έχουμε πολλή κίνηση.
1: Ο μια χαρά ήρθα.
0: Εσύ, φίλε Μαργαρίτη. Αλλά όταν έρχεσαι.
1: Όχι, δεν ήρθα καλά.
0: Τι.
1: Το ξέχασα. Αφού άνοιξα και το τάπερ και έτρωγα, είχα σταματήσει.
0: Ο άνθρωπος είναι τελούλου.
1: Το ξέχασα, μπερδεύτηκα με χθες. Εντάξει, άνθρωπος.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλή κίνηση στον περιφερειακό. Θα ξεκινήσουμε από τα ανατολικά σήμερα. Από τη Μουδανιών μπαίνοντας και προς περιφερειακό, αλλά και προς Κωνσταντίνου Καραμαλή γίνεται ο χαμός. Στο Φίνικα επίσης προς Εθνικής Αντιστάσεως Βασιλής Σόλγας, να έχετε το νου σας. Συνεχίζοντας τώρα προς τα δυτικά, θα βρείτε κίνηση στην άνοδο του Αγίου Παύλου και φυσικά στα νοσοκομεία. Έχουμε θέμα στην Μίκη Θεοδωράκη, στα φανάρια της Δαβάκη, αλλά και γενικά πάνω ψηλά. Η Δεδροποτάμου επίσης στη Μοναστηρίου. Και η Εγνατία αυτή τη στιγμή έχει το πρόβλημά της.
2: Εγώ γιατί νομίζω ότι άργησα σήμερα. Αλλιώς δεν αργώ, πάντα είμαι στην ώρα μου.
1: Άστος η κοπέλα μου, άστος.
2: Τι άστο.
1: Άκουσε να χτυπήσει το κεφάλι της πάνω στην πόρτα. Καθόμουν, μιλούσα με τον άνθρωπο. Λέτε τι άποψη θα έχει αυτός ο Μπουπ! Παραζαλισμένη με τα λέει, νόμιζα είχαμε ξεκινήσει.
2: Νόμιζα, λέω, μου κάνατε πλάκα ότι βγήκαμε.
1: Εντάξει, λέω, ποιος να σε κάνει πλάκα, λέω, σε έστειλε κάποιος μήνυμα.
0: Μαξί, ποιος ασχολείται μαζί της.
2: Την προηγούμενη φορά που άρχισα πάλι, αυτό μου κάνατε, γι' αυτό.
1: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
0: Και πριν από δύο λεπτά είπε, εγώ δεν έργω και ποτέ.
1: Ναι.
2: Άλλη μια φορά έγινε.
0: Άμα συνεχίσουμε το on, βλέπω να... Και την προάλλη φορά που άργησα και τότε που μπορούσα να χάσω το on και...
2: Όχι, παιδιά. Τέλος πάντων, είχα ένα σκουπιδιάρικο και μετά μία πάρκαινε 10 ώρες.
1: Ναι,
2: και...
1: ο Βασίλης μιλάει για το περιφερειακό. Το σκουπιδιάρικο έχει πολλές εναλλακτικές να βγεις.
0: Απορριμματοφόρο λέγεται, παιδιά.
2: Απορριμματοφόρο.
1: Ναι, η Θεοδωρίδα όμως το λέει σκουπιδιάρικο.
0: Τότε. Τώρα το λέμε απορριμματοφόρο.
2: Τέλος πάντων, νέα έρευνα δείχνει ότι ορισμένα θηλυκά βατράχια προσποιούνται το θάνατό τους για να αποφύγουν ένα επιθύμητο ζευγάρωμα.
1: Πανέξυπνα,
2: είδατε. Μένουν εντελώς ακίνητα. Αυτό ακριβώς.
0: Πολύ accurate.
2: Μένουν εντελώς ακίνητα, επιπλέουν ανάποδα στο νερό και ακόμη κρατούν την αναπνοή τους. Παιδιά,
1: παιδιά πανέξυπνα τα βατράχια.
0: Γι' αυτό φουσκώνουνε.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Ενώ εδώ πέρα τη σου λέει ένα πονοκέφαλο, κατάλαβες. Ενώ έχει.
2: Πέθανα.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Βατραχίνα καρακιτσάκι.

0: Λόλα Γιάνγκ, αλλιώς Λόλα να ένα μήλο. Και τώρα κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για την πρόταση της ημέρας, αυτή την βροχερή πρόταση της Πέμπτης.
1: Βεβαίως, στο θέατρο Αυλία θα πάμε σήμερα. Έρχεται ο σπουδαίος Άγγελος Πηλιόπουλος, για μένα από τους καλύτερους one-liners, λογοπαιγνιάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Στο θέατρο Αυλία, stand-up comedy, best of θα έχει, έχει και καινούργια κείμενα.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
2: Πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε σήμερα στον Νικ Ως.
3: Είσαι και παντρεμένος, είσαι δύο παιδιά, θα ξέρεις καλύτερα.
4: Ναι.
3: Ε,
4: ρώτα με.
3: Πώς έχεις 20 ευρώ αρχικά.
1: Έλα, τέλειο, τέλειο.
2: Είσαι παντρεμένος, ξέρεις καλύτερα.
1: Εμένα μου έρχεται και κάπως αλλιώς αυτό, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα γιατί είναι... δεν είναι πολιτικά ορθό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν κακό δεν είναι, απλώς άμα ήμασταν πριν 10 χρόνια το έλεγα, τώρα δεν μπορώ.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, τα καλύτερα συνεχίζουν εδώ μέχρι και τις 7.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
7: Oh.
6: 50 ευρώ!
7: Wow.
8: Τι έπασε καλή ώρα.
7: Μ' άρεσε το 50
6: ευρώ. 50 ευρώ!
7: Ζεστό και ωραίο τσιμπάτι.
9: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
6: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε.
2: Τι άνθρωποι είστε.
6: Το βάζω στην τσέπη.
8: Βάλτο.
6: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
7: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
6: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
10: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
6: Κέρδισε 110 ευρώ!
9: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
6: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
9: Ναι, λίγο.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
12: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το πιο κεφάτο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Λοιπόν, για πες μας.
2: Is root.
0: Is root.
2: Is root.
0: Is root.
2: Is root.
0: Is root. Is root. Του.
1: Καλέ.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Όσο τηλεφωνείτε, να σας πω ότι χθες που πήγα στην ΕΜΑ, επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να πάω, παιδιά μου, φαίνονταν πάρα πολύ δυνατά ο ήχος. Πάρα πολύ δυνατά. Και ήμουν έτοιμος να πάω να πω, αν μπορείτε λίγο κτλ. Γιατί με ενοχλεί και
2: είναι αυτό το στάδιο. Είναι αυτό το στάδιο. Που ξεκινάς, ακούς πάρα πολύ δυνατά στη ζωή σου γιατί γουστάρεις. Μετά αρχίζεις να σε ενοχλεί η ένταση. Και μεγαλώντας πάλι αρχίζεις να ακούς πάρα πολύ δυνατά γιατί δεν ακούς.
0: Γιατί δεν ακούς, σωστό και αυτό. Ωραίος. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Γεια σας, γεια, Σαράντης λέγομαι.
0: Ορίστε.
3: Σαράντης λέγομαι.
0: Σαράντης.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα ρε Σαράντη, τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Σούπερ, σούπερ, λίγο κινησούλα, αλλά τα καταφέρνουμε.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, η κίνηση είναι άστα να πάνε. Λοιπόν,
3: έχουμε travel makers, δεν κολώνουμε.
0: Έτσι, έχουμε travel makers.
1: Έλα λίγο, Σαράντη.
0: Αχ, λοιπόν, ποια, συγγνώμη, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε?
3: Είναι το τουρσί.
0: Ναι, μωρέ, παιδιά. Από πού εμπνεύστηκες τώρα αυτή τη λέξη σήμερα?
2: Τυχαία. Μας τα έχεις κάνει ταούλια με τουρσί.
0: Όχι ότι βρώμισε το όπως λέει τουρσίλα εδώ μέσα. Λοιπόν, ένα υπέροχο γεύμα, όχι με τουρσί, με ό,τι γουστάρεις εσύ από την καντίνα Ντερλικατέσεν 40, έγινε δικό σου.
3: Έχει, παιδιά.
0: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθιοι!

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χθες τα πήγα σινεμά, ρε παιδί μου. Κατέβηκα κάτω στο πάρκινγκ, άφησα το αυτοκίνητο και περίμενα και περίμενα να έρθουν τα παιδιά και περίμενα και περίμενα και περίμενα. Και τελικά τζάμπα περίμενα γιατί αυτοί περίμεναν πάνω. Στο σινεμά, εγώ περίμενα κάτω στο πάρκινγκ.
1: Συνεννόηση καλύτερη.
0: Δεν υπήρχε και σήμα και θέλω να σας πω ότι γενικότερα καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολο. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω την αγαπημένη μου σειρά όταν τελικά κατάφερα να πάω σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet, παιδιά, είχε περιψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Τελευταία φορά που είχαμε πάει σινεμά με τον Μαργαρίτη, είχε χάσει το εισιτήριο από το πάρκινγκ.
0: Εντάξει,
2: ψάχναμε.
0: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να κουβαλάω χαρτί, αφού το έχει στο υπολογιστή. Σου γράφει τι ώρα ήρθα.
2: Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω. Πού είναι το εισιτήριο?
1: Νόμιζα θα πει ότι κλειδώθηκε απ' έξω. Έτσι μας το πήγαινε.
2: Παίξω από τα μάξι.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό το σινεμά που λέμε με το εισιτήριο του πάρκινγκ πλέον ισχύει, το έχει στον υπολογιστή. Άμα πας δηλαδή έτσι απευθείας και φύγεις, σου αναγνωρίζει την πινακίδα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Αλλάξανε συστήματα.
0: Τις προάλλες πήγα στα Κόσμος.
1: Ναι.
0: Προφανώς το χάσα το χαρτάκι.
1: Ναι, πλέον ομοίως λέει το αναγνωρίζει.
0: Πάτησα το κουμπί, καλησπέρα, και χαγιάσουμε πάλι. Γεια σου, Μαργαρίτη. Λοιπόν, λέω δεν το έχω. Περίμενε. Σου βγάζουμε εμείς αυτόματα, βγαίνει και τέλος. Μα δεν γίνεται ρε τώρα, εντάξει.
2: Αχ, παιδιά, εγώ την είχα πατήσει έτσι στο κέντρο, στο πάρκινγκ, εκεί που είναι το σινεμά τέλος πάντων. Ανέβηκα την ανηφόρα, δεν είχα πληρώσει. Εγώ νόμιζα ότι πλήρωνα στην έξοδο. Και εγώ τώρα να έχω σταματήσει πάνω στην ανηφόρα, να έχω βάλει, ξέρω εγώ, χειρόφρενο, να τρέχω κάτω, να κατεβαίνω την κατηφόρα, να πληρώνω, να ξανανεβαίνω πάνω, να περιμένω 10 αμάξια, να με κορνά, μπι.
1: Κοίταξε, μπορεί να φύγει η Κατερίνα από το χωριό. Το χωριό δεν φεύγει από την Κατερίνα. Έχουν πάρκινγκ στην Ολυμπιάδα. Έξω στα πεζοδρόμια τα καβαλάνε όλα από το μαγαζί του και βάζουν τι
0: καβλέ.
1: Και τι καρέκλε εκεί να μην παρκάρει ο τουρίστα, ο Βούλγαρο.
0: Λέει πλέον απαγορεύεται. Βγήκε νόμο, το ακούσατε.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια, θέλει
0: για να καρέκλα στην Ολυμπιάδα, έχετε φάει φλακή.
2: Γλάστρε βάζουμε.
0: Και γλάστρε.
1: Πώ λέγεται η Ινδιάνα κοπέλα που ανεβαίνει βουνά.
0: Ινδιάνα που ανεβαίνει φωνά.
1: Ναι.
0: Μον.
1: Όχι, εσορίζεται και λίγο, οπότε ανεβαίνει αγκομαχώντας.
2: Ποκαχώντας.
0: Ποκαχώντας, ακομαχώντας κλπ. Λοιπόν, break, ερχόμαστε γρήγορα, παιδιά, για τη δεύτερη ώρα.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζω 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
6: Μυρίζει λουκουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
17: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
18: Τι είναι το Lucky?
19: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
18: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
19: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
18: Τι είναι convenience?
19: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
18: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
17: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
18: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
19: Σωστά.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
21: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Χαμός και πανικός. Troublemakers, ζου 90,8. Η ώρα είναι ακριβώς 5 μέχρι και τις 7. Θα είμαστε παρέα για αυτή τη δεύτερη ώρα. Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
3: Μέχρι
1: σίγουρα.
3: Που πήγες εσύ από την ώρα που σε
2: είδα, έχω τελειώσει τρελαθεί. Δεν είναι το γούστο μου, κοπέλεσα και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά.
3: Μάζε σου κόλλησα
2: και δεν μπορώ άλλο πια να σκεφτώ. Δεν σε γουστάρω και απορώ πως μου συμβαίνει αυτό.
3: Φοβολό καρδία δύο και μεγάλο του πέ.
2: Και ξεκαβάλα το. Έχεις πάρει
3: τώρα.
1: Έλα που δεν μπορώ. Λοιπόν, ακούστε λίγο, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, τι έχουμε τη δεύτερη ώρα?
3: Το Γιώργο Μαζονάκη, όχι σίγουρα. Έχουμε νέα ανέργο.
1: Έρχεται ο Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη να ξυνομίζει.
3: Είναι Άγιο Όρος, μαγειρεύει.
2: Τι?
3: Ναι,
1: αλήθεια, είναι και ένα φίλο μου. Είναι αυτό που μαγειρεύει βασικά στο Άγιο Όρος τώρα.
3: Ο Μαζονάκη ή ο φίλο σου?
1: Ο φίλο μου αυτό που μαγειρεύει.
3: Σε ποια μονή?
1: Γενικά.
3: Τι γελάς, Μαρή.
1: Μισελενάτο είναι αυτό, να ξέρει.
3: Μισελενάτο. Πόσα αστέρια έχει, ένα, δύο.
1: Έχει. Δεν θα πω το μέσα. Τι έχουμε δεύτερη ώρα? Πώ να σου πω κάτι. Σε ένα στάρτερ πιάσαμε Μαζονάκι, Άγιο Όρος. Τι τρώνε στο Άγιο Όρος? Αυτοί είμαστε.
2: Ο Μαζονάκι, παιδιά, στο Άγιο Όρος δεν το περίμενα ποτέ.
3: Γιατί ρεσί?
2: Δεν ξέρω.
1: Είδε που είσαι άνθρωπο που χαρακτηρίζει ανθρώπου άλλου από την εμφάνιση, από κάτι. Για ποιο λόγο να μην πάει στο
2: Άγιο Όρος? Δεν το περίμενα.
1: Ο συγκεκριμένο είναι αυτό που αν έπρεπε κάποιο να ηρεμήσει και να πάει λίγο να τα βρει με τον εαυτό του, έκανε πάρα πολύ καλά. Απλά. Τι έχουμε?
2: Λοιπόν, έχουμε και κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από το οπτικά ζωγράφο στις 5.30.
1: Θα ήθελα να παίξω λίγο Gucci φόρεμα τώρα, Μαζονάκι.
3: Θα το χώσουμε. Και το κάνουμε αλλαγή με 50 cent.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν. Και κάποιο άλλο δεν λέγαμε προχθές που πάμε να το βάλουμε και το βάλαμε.
2: Τη Σακύρα.
1: Τη Σακύρα. Τίποτα, παιδιά, τίποτα. Αναγκαστικά Alex Warren και Fever Dream για ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα στο Zoo 90,8.

0: τι γίνεται?
1: Κίνηση έχουμε στους δρόμους της πόλης. Βεβαίως, εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μπαίνοντας από Μουδανιών. Λίγη κίνηση στην άνοδο του Αγίου Παύλου στον Περιφερειακό. Επίσης η Εγνατία φορτωμένη, Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά. Έτσι λίγο Τσιμισκή Λεωφόρος Νίκης, καλύτερο το mood. Προτιμήστε την.
2: Πάμε να δούμε τώρα γιατί λειτουργεί το χτύπημα στο τηλεχειριστήριο όταν κολλάει. Το έχετε πάθει?
0: Α, αυτό το πατ πατ.
2: Της τηλεόρασης.
0: Αλλάζει τηλεόραση.
1: Έχουμε, αν το έχουμε πάθει, λέει, έχουμε βάλει σφουγγαράκια, έχουμε βάλει αυτά τα πλαστικά, έχουμε βάλει τα σελοτέι πίσω για τις
2: μπαταρίες.
1: Από το χτύπημα. Λέει. Στον τοίχο επίσης το πετάς καμιά φορά από τα νεύρα.
0: Εγώ το κάνω στο γόνατο.
1: Στο γόνατο, ναι. Οι παππούδες που το κάνουν εδώ πάνω στον μπούτι.
0: Στον μπούτι. Εκεί πιάνει πάντα το
1: πάντα.
0: Λες και έχει ενέργεια. Ναι.
2: Τι να πω, λέει, η βασική αιτία είναι συνήθως οι μπαταρίες. Γιατί με το χρόνο μπορεί να χαλαρώσουν οι επαφές τους ή να εμφανιστεί μικρή διάβρωση στα μεταλλικά σημεία. Το χτύπημα επαναφέρει προσωρινά την επαφή και έτσι το τηλεκοντρόλ λειτουργεί ξανά. Όμως, παιδιά, δεν δίνει μια προσωρινή ανάσα. Συνήθως χρειάζεται αλλαγή μπαταριών, καθαρισμό επαφών, μπλα μπλα μπλα.
0: Επίσης, έχει και κάτι κομπιούτερ τώρα, τα οποία είναι για όλες τις τηλεοράσεις. Είναι μαγικά.
1: Ναι, universal, ναι. Και στο κινητό επίσης.
2: Επίσης, εμείς έχουμε ένα τηλεκοντρόλ το οποίο φορτίζει.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν έχει μπαταρία από πίσω. Το φορτίζει.
0: Άμα έχεις λεφτά, Βασίλη, έτσι είναι. Δεν παίρνεις μπαταρίες, παίρνεις και ένα φορτό τηλεκοντρόλ.
1: Επαγωγικά κιόλα.
0: Ναι. Βάζουν, φορτίζουν και τα αμάξια, τα τηλεκοντρόλ τους, τα κινητά τους με τη σειρά όλα.
2: Μα όχι, είναι και από τις καινούργιες τηλεοράσεις.
1: Έτσι είναι. Οι πλούσιοι, φίλε, είναι οικολόγοι κιόλα. Αυτοί είναι που μπορούν να υποστηρίξουν τέτοια πράγματα.
0: Εμείς πρέπει να ξέρουμε. Έχουμε την μπαταρία και τη χτυπάμε στο γόνατο.

0: Calvin Harris και Dua Lipa είναι το One Kiss. Εδώ στο Zoo 90,8, 25 λεπτά μετά τις 5 πάμε στα κουτσομπολιό μας.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι στα σπουδαία νέα των ανέργων. Ρίξω. Για σήμερα 5η 7 Μαΐου. Στην Αθήνα είναι ο Hugh O'Laurie.
0: Ή αλλιώς
1: ο Dr. House. Κάνει νέα σειρά. Στη ρωμαϊκή αγορά βρέθηκε ξένα ταβερνάκι καλά μαζί με το συνεργείο. Όχι, δεν έτρωγε, έκανε το γύρισμα. Θα λέγεται Dig η ταινία. Η σειρά, συγγνώμη.
2: Dig,
1: κάπως, η Billie η Eilish πόζαρε με τον σύντροφό της στην πρεμιέρα της ταινίας της με τον Nat Wolff. Ένα χρόνο τα έχουν, ένα χρόνο. Πώς σας φαίνεται?
0: Μακάρι να προχωρήσουν τα παιδιά.
1: Η πρώτη κοινή εμφάνιση της Νατάσας Θοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη.
0: Παιδιά, ωραίος, τον είδα, μου άρεσε.
1: Πολύ καλός.
2: Του τι είναι, το καινούριο κομμενάκι.
1: Η Τσιμψιλή λέει τέτοιο σύντροφο τον παρουσιάζει, δεν τον κρύβει.
0: Είναι ωραίος, είναι ωραίος τύπος φαίνεται. Και ξέρω ότι είναι και πολύ ωραίος τύπος γενικά εγώ.
1: Η Κίμη Καρντάσιαν τώρα και ο Λιούις ο Χάμιλτον έφυγα τρέχοντας χέρι-χέρι πιασμένοι για να αποφύγουν παπαράτσι. Ήταν εκεί ένα show στο Broadway. Αυτή είναι μαζί, ωραία. Δεν το έχουν κρύψει ποτέ. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αλληλοχουφτώνονται. Αλλά τους παπαράτσι δεν τους μπορούν, ναι.
2: Εντάξει, λογικό.
1: Η Νατάσα Υποφίλου είπε για τον Ακύλα: αυτό το παιδί έχει αστέρι και φοβερή σκηνική παρουσία. Ο άνθρωπος που λέει μία καλή κουβέντα το χρόνο την είπε χθες, όπως είδε ένας ο Γιαννόπουλος. Ο Ακύλας λέει: έχει εκτόπισμα, μπορεί να φέρει το πρώτο βραβείο.
0: Επίσης είπε και κάτι άλλο, παιδιά, ο Γιαννόπουλος, που είχε πάρα πολύ δίκιο, την είδα τη συνέντευξη. Είπε ότι έχετε φαγωθεί όλοι πια, η πρόβα και το ένα και το άλλο, που τα στατιστικά λέει μας δίνουν δεύτερο. Και η καλύτερη θέση που έχουμε πάρει τα τελευταία 20 χρόνια είναι πριν 20 χρόνια με την Καλομήρα η τρίτη θέση. Οπότε λέει, άμα έρθουμε δεύτερη, τρίτη.
1: Είμαστε επιστροφή στην 20ετία.
0: Οπότε προφανώς.
1: Θα πλησιάζουμε μετά στην νίκη πάλι.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ προβληματίζομαι λίγο γιατί, για παράδειγμα, όταν βλέπω TikTok από ελληνικό account, βιντεάκι βασικά, από κάτω έχει όλο, ξέρω εγώ, Athens 2027 και τέτοια. Ενώ όταν είναι από ξένο account, όλοι το κράζουν το τραγούδι.
0: Γιατί ζηλεύουν, οι ξένοι δεν μας στηρίζουν.
2: Οι ξένοι είναι το θέμα.
0: Ζηλεύουν τον Ακύλα, ζηλεύουν το ότι έχουμε ήλιο, ότι έχουμε θάλασσα. Κατάλαβες, δεν υπάρχει τόσο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Alex Warren και Ordinary, 30 λεπτάκια μετά τις 5.
1: Και έχει έρθει η στιγμή για κακοποιητή, για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου. Να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής μας.
2: Ναι.
3: Μία ειδική έτσι προσφορά, διευκρίνηση μάλλον.
0: Πώς θα το κάνεις αυτό τώρα μετά?
3: Τζαμαϊκανούς.
0: Α, να το.
3: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Όπο, τι μπαμ, μπαμ είναι αυτό. Μπαμ, μπαμ.
0: Μπαμ, μπαμ.
3: Μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Έρχομαι με μία ωραία έτσι τζαμαϊκανή φάση. Όπο, τι μπαμ, μπαμ.
0: Αυτό είναι το τραγούδι που πρέπει να βρείτε. Ποιο μπορεί να είναι άραγε. Οπότε πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα. 2-3-10-2-32-9-08. Καλείτε αμέσως τώρα. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι το τραγούδι που κακοποίησε ο κακοποιητής μας? Μας λέτε λοιπόν το τραγούδι και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος γίνεται δικό σας. 2-3-10-2-32-9-08. Τώρα σας στέλνω, είμαι χάλια. Γεια σας, πριν 5 λεπτά κρυώνα. Ναι.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Κάστρα.
0: Κάστρα. Τι, έχω πάθει σοκ αυτή τη στιγμή. Αγαπώ τα Κάστρα. Εκπληκτική περιοχή. Βράδυ με θέα.
3: Τι ωραία όλα αυτά. Δεν έχει πάρκινγκ ούτε για μηχανάκι.
0: Μπορούμε να λέμε τα θετικά.
4: Όχι, έχει πάρκινγκ. Ακόμα και πρωί είναι εξαιρετικά.
0: Βέβαια, είδες, ναι.
4: Okay. Είμαστε σαν μικρό χωριό.
0: Είναι ένα ωραίο μικρό χωριό. Έτσι λίγο παραδοσιακό θα έλεγε κανείς. Με πολύ ωραία θέα. Με πολύ ωραία σοκάκια τα Κάστρα. Τα Κάστρα είναι μια περιοχή που εμένα προσωπικά μου αρέσει.
3: Βρετά σου δούσει.
0: Από σε όλοι κι άλλους να είναι πανέμορφα. Λοιπόν, πες το τραγούδι.
4: Ωραία, άκουρα, δες τι γίνεται. Δεν το άκουσα. Άνοιξα την ένταση την ώρα που τηλεφωνούσαμε. Υπάρχει ούτε να το ακουστώ?
0: Κοίταξε, τι άκουσες, περίμενε λίγο. Τι άκουσες?
4: Το τηλεφωνήσε τώρα στο 2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-2-3-10-
3: Πω πω, ναι. Τι μπαμπάμ είναι αυτό. Πω πω. Και νιώθω έτσι, έρχομαι με ένα ωραίο τζαμαϊκανό, ας πούμε, vibe. Πω πω, τι μπαμ μπαμ, μπαμ μπαμ.
0: Μπαμ μπαμ. Ποιο είναι το τραγούδι? Άραγε.
4: Μπουμ μπουμ μπουμ.
0: Μπαμ μπαμ, λέμε, τι μπουμ μπουμ και εσύ. Δεν τρελαθώ δηλαδή εδώ μέσα.
3: Ε, φίλε, για το Θεό. Τι αέραγε εκεί στα κάστρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι?
4: Δεν μπορώ να το βρω.
0: Θα με τρελάνει. Ε, όχι, και κάπως έτσι μετά. Πες το.
4: Ωραία, είναι το... μπαμ, μπαμ, μπαμ, αφρικανό, το μεγάλο. Κόλλησα. Δεν μπορώ, κόλλησα.
0: Όχι, όχι.
3: Κοίταξε, πάρε αύριο, πάρε αύριο.
0: Θα σου πω κάτι, αυτό τώρα πραγματικά πρέπει να γίνει highlight, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Στρελάνεις.
0: Τα φιλιά μας στα κάστρα, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Καλώς το κορίτσι μας.
3: Η πιο τυχερή κοπέλα του χρόνου, δεν ξέρω.
0: Καταρχήν πες μας από πού είσαι.
2: Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη και σας παίρνω από Καλαμαριά.
0: Καλαμαριά!
3: Απίστευτο!
0: Πλατείες!
2: Η μαγική Καλαμαριά!
0: Πλατείες! Ανοιχτοσιά! Η θάλασσα!
2: Έχω κλείσει ένα δεκάλεπτο που ψάχνω πάρκινγκ αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει μένει στην Καλαμαριά, πως να κάνεις τη βόλτα σου, να φας τα ψάρια σου, να βγεις εκεί στην πολύ ωραία πλατεία που έχουν, να κάνεις αμαξάκια για παιδιά. Πόσο χρονών είσαι?
2: Είμαι 22.
0: Χωράς. Να μπεις στα μαξάκια τα λίγο πιο μεγάλα και να κάνεις τη βόλτα σου. Λοιπόν,
2: χωράω,
0: πες...
2: γιατί είμαι και ένα 60.
0: Σαν την Κατέρνα.
1: Λίγο ένα 63.
3: Λίγο πιο ψηλή είναι.
0: Κατέρνα, είσαι τώρα μεταξύ μας.
1: Ένα 63.
0: Άσε μας που είσαι ένα 63 τώρα.
1: Μετρήθηκα και τις προάλλες.
0: Παιδί μου, στον Άρχοντα των Διαχτυλιδιών, πρώτη την Κατερίνα είχα περάσει από τέτοιο. Για χόμπι.
2: Εγώ νόμιζα ότι για χρόνια είμαι ένα 63 και με μέτρησε γιατρός τις προάλλες και είμαι ένα 60,5.
1: Καλά, και εμένα γιατρός με πέτρισε 1,64, αλλά λέω 1,63 γιατί είμαι και ταπεινή.
3: Άσε βρε τώρα, με
2: το
3: χωρίς
2: λάξη. Είναι το πρόβλημα, ότι τόσα χρόνια εγώ έδινα false hopes σε ανθρώπους, γιατί έλεγα, εντάξει, αν εγώ είμαι 1,63 και εσύ με περνάς τόσο, τότε είσαι 1,70.
0: Α, έκανες και τη συμβουλά τώρα.
2: Αλλά εγώ δεν ήμουν 1,63, άρα ούτε αυτός ήταν 1,70.
0: Πάντως να σας πω κάτι, θα ήταν ωραίο να έχουμε ένα ένθετο έτσι με προβληματισμούς και προβλήματα του κόσμου, να συζητάμε εδώ μεσημέρι. Λοιπόν, γλυκιά μου, πες. Πες μου το τραγούδι, σε παρακαλώ, πρόσεξε τι θα πεις, δεν καλά τα νεύρα μας.
2: Μην ακόνεστε, εδώ πέρα στην Καλαμαριά έχουμε καλό αέρα, δεν είμαστε τα κάστρα. Το τραγούδι του Τζαμάικαν ή αλλιώς μπαμ μπαμ.
0: Έλα λίγο! Μα να λέμε δύο ώρες μπαμ μπαμ και να πει ο άλλος και να πει μπουμ μπουμ, ρε φίλε.
3: Εσύ τη Σαμπρίνα, μα.
2: Ρε παιδιά, κάπου λίγο όπα.
0: Θα σκάσω σήμερα. Λοιπόν, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου για σένα, για σένα, να το φοράς και να δείχνεις ένα 70, βρε. Τόσο ωραίο θα το ζευγάρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα γρήγορο break.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Εχθές, 4 Μαΐου, ο Χάρισον Φόρτ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
8: Έλα ρε φίλε.
7: Έτσι θα κάθεσε πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρτ.
8: Ναι.
7: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Να,
8: ο παππούς φωνάζει στην εγγονή πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
7: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο.
8: Πώς διαβάζεστε το ρημάδι.
7: Δύσκολη ονομασία, δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος. Να το πιει να το.
8: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
7: Πού να το παραγγείλω, εγώ θα λέω Χάρισον Φόρτ.
8: Πάρε τα παλιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
10: Ξύπνα, ξύπνα.
8: Τι?
10: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
10: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
12: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Λίμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavolimbo.gr.
16: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει εδώ και τη δεύτερη μας ώρα στο Zoo 90,8 και πάμε λίγο στα ζώδια, Καταρινιώ.
1: Ναι, και συγκεκριμένα τα τρία πιο αγαπητά ζώδια.
0: Είμαι σίγουρα μέσα, ο Δίδυμος.
1: Αχ, όχι, είναι ο Ζυγός. Γοητευτικός, κοινωνικός και διπλωματικός. Συνήθως κάνει εύκολα φίλους και αποφεύγει εντάσεις. Δεν θα το πιστέψετε, παιδιά. Είναι ο Λέων. Χαρισματικός, γενναιόδωρος και με έντονη παρουσία.
0: Τα λέει και γελάει, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάει για τον εαυτό της. Πάντα στα καλύτερα βάζει τον εαυτό της μέσα στο ζώδιο της και γελάει, λες και είμαστε χαζοί εμείς.
1: Παιδιά, η αστρολογία τα λέει. Αμφισβητείς αυτή την
0: εποχή. Η πατέρα.
1: Πολλοί τον αγαπούν για την αυτοπεποίθηση και τη ζεστασιά του. Το έχουμε εμείς αυτό, οι Λέοντες. Και ο Τοξότης, ο οποίος είναι αυθόρμητος, αισιόδοξος και φαν στην παρέα, δίνει θετική ενέργεια και αίσθηση ελευθερίας.
0: Για τους Τοξότες, το έχω ξαναπεί, τους αγαπάω πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Θεωρώ ότι είναι τα πιο cool, έτσι, ναι. Ωραία, λίγο άτομα. Έχουν μια τρέλα τέτοια. Όχι επειδή είναι και ο Θοδωρής μου, αλλά τους αγαπάω πάρα πολύ, τους

0: Και τα ψαράκια τα αγαπάω πολύ, θεωρώ ότι είναι καλύτερα ζώδια. Τώρα, πώς βρέθηκες εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε για τρίτη και τελευταία ώρα. Έχουμε και άλλο διαγωνισμό φυσικά.
1: Εννοείται, θα του βάλουμε νεύτη στις 6.30.

0: και καλύπτει τα πάντα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
2: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
3: the one you love. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Φέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Φέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τίποτα!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
13: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μολόγα, Προκόπη.
13: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει, χάλασες κι εσύ.
13: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές.
15: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Beat the bomb.
17: Beat the bomb.
16: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power.
20: Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Έλα και η τρίτη ώρα είναι εδώ. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Δηλαδή για ακόμη 60 λεπτά θα είμαστε εδώ. Στο Zoo 90,8 φυσικά. Σε αυτή την Πέμπτη τη λίγο βροχερή, τη λίγο μίζερη, τη λίγο έτσι μουτζούφλικη. Δεν ξέρω τι θα το Σαββατοκύριακο, πώς θα είναι ο καιρός, θα καλυτερέψει, ξέρουμε καθόλου.
2: Νομίζω ναι.
1: Άντε να δούμε πάλι πώς θα πάει. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα.
3: Έχουμε τραγούδι viral.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε viral είδηση. Έχουμε και την παιχνιδάρα μας. Θα του βάλουμε νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
1: Φανταστικά. Έχουμε και ξεκίνημα αμέσως τώρα με Τζανάντο στο Zoo 90,8.
4: Hi, I'm Zena and you're

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. Hello, Sue.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτάκια μετά τις 6.
1: Ρε Μαργαρίτη, τι γίνεται, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει?
0: Αχ, ρε, Κατερίνα, τώρα με κατάλαβες. Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
1: Α, μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
0: Α, ενδιαφέρον. Για πες.
1: Λοιπόν, θα μπει στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμη εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Τώρα που το είπες, πείνασα περισσότερο.
1: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Βρείτε μας στα social, Facebook, Instagram και TikTok και έχουμε και το Viber 6931-908-908.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε γήινα, αλλά καλλιτεχνικά άτομα που εκτιμούν τη φύση, τη μουσική και τις τέχνες. Εγώ δεν βρήκα ποιος γιορτάζει σήμερα, δεν γιορτάζει κανείς σύμφωνα
0: με το
1: ερωτολόγιο.
0: Εγώ είπα ότι γιορτάζει όμως. Κάποιος το σαν σήμερα λέει ότι γιορτάζει ο Νείλος. Και αν έστω και ένας υπάρχει σε αυτή τη χώρα, είναι κρίμα να λες ότι δεν γιορτάζει.
2: Υπάρχει σίγουρα ένας στην Αίγυπτο.
1: Ωραία. Αυτό το κρατάμε
0: και μεγάλος.
2: Φαντάζομαι στην Αίγυπτο, ας πούμε, τώρα σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ναι, γύρω από το ποτάμι να χορεύουν.
2: Τύπου, όχι, όχι από αυτή την άψη. Πώς έχουμε εδώ το Γιάννη και το Γιώργο.
0: Α, να είναι του Νείλου, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να είναι πολύ νείλοι. Τραπεζώματα και τέτοια.
1: Να σας πω τώρα άχρηστες πληροφορίες.
2: Και να έχει και σιλικό, να είναι νύλα. Μας βγήκε μία νύλα.
1: Όχι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σας έχω για τη Ριάννα σήμερα.
0: Α, παπα.
1: Όπου το πραγματικό της όνομα είναι Ρόμπιν Ριάννα Φέντι, το ξέρετε.
0: Άλλη, δεν το έκανε Φέντι και το έκανε Ριάννα, που είναι και πιο μικρό.
2: Το Φέντι δεν είναι
1: beauty.
2: Που έκανε μετά τα.
1: Τα καλλιτικά
2: τη. Τα βρακιά.
1: Φέντι Beauty. Τέλος πάντων, το Ριάννα λέει το χρησιμοποιούσε ουσιαστικά ως καλλιτεχνικό όνομα από πολύ μικρή ηλικία. Πριν γίνει διάσημη, την ανακάλυψε ο παραγωγός Evan Rogers, ενώ έκανε οντισιόν σε ένα πολύ απλό demo στην Καραϊβική. Πάμε τώρα σε πιο άχρηστες. Λατρεύει τα junk food, pizzas, burgers και ειδικά mac and cheese, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να τρώει και πολύ πικάντικα καραϊβικά φαγητά.
0: Αυτό λίγο όμως έχει κουράσει, γιατί για όποιον διάσημο μας μιλάει, δεν μας λέει πάντα, λατρεύουν τα junk food, τρώνε pizza, τρώνε burger, είναι όλοι έτσι.
2: Όλος ο κόσμος.
1: Mac and cheese αυτή είπα συγκεκριμένα.
0: Αχ, πόσο μου λείψε να
1: μάθω. Έχει αδυναμία στην τεκίλα. Και επίσης λέει ότι δεν έχει καθόλου σταθερό πρόγραμμα. Είναι πολύ φλου.
0: Μπράβο, Ριάννα.
2: Με τρία παιδιά, δύο πόσα έχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Την αγαπάμε τη Ριάννα, όπως και να έχει. Πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ στο Zoo 90,8. Όλες οι επιτυχίες παίζουν και αυτό το απόγευμα.

0: Δράκουλα και Ζου 90,8, 25 λεπτά μετά τις 6 και πάμε λίγο στους δρομούς.
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Ωραία,
1: σήμερα για πέμπτη μέρα τέτοια ώρα. Οπότε, ναι.
0: Είναι μέχρι να βρέξει. Άμα βρέξει, σταματήσουν όλα πάλι.
2: Πάμε στη viral είδηση της ημέρας, όπου κάθε χρόνο ένας πιγκουίνος, ο γλυκούλης μου, κολυμπά 5.000 μίλια για να επισκεφτεί τον άντρα που τον έσωσε.
0: Αλήθεια.
2: Δεν είναι πάρα πολύ γλυκούλης, ναι. Συγκεκριμένα επισκέπτεται τον 78χρονο Ζάο Περέιρα Ντε
1: Σόουζα. Σόουζα.
2: Πού το ξέρεις?
1: Είναι κλασικό πορτογαλέζικο. Αλήθεια, δεν το ξέρω.
2: Έλα ρε. Είναι συνταξιούχος χτίστης και ψαράς, ο οποίος είχε βρει τον μικρό πιγκουίνο να παλεύει στην αυλή του στη Βραζιλία.
1: Οι πιγκουίνοι δεν ξέρουν μπάνιο.
2: Ναι.
0: Τότε μπορεί να είναι χτυπημένος κάτι, δεν ξέρω.
2: Ναι. Λέει το ζώο ήταν πεινασμένο και καλυμμένο με πετρέλαιο.
0: Από το βοήθησε το
2: καθάρισε. Αλλά τον φρόντισε, λέει, τον καθάρισε και τον ονόμασε Ντιντίμ.
1: Μήπως τεν.
2: Διντίουμ.
0: Πάντως, Κατερίνα, αυτό είναι ένα ωραίο τέτοιο και για σένα.
2: Τι?
0: Αύριο μεθαύριο να άρχισε να μας βλέψει μέχρι το Βασιλάκι. Σε φροντίσαμε, σε κρατήσαμε, σε βοηθήσαμε.
2: Εννοείται, δεν ξεχνάω εγώ.
0: Λοιπόν, Μαντώνα και Σαπρίνα Κάρπεντερ.
1: Είναι καινούργια συνεργασία. Για να ακούσουμε.

0: Adam Board και Καμίλα Καμπέγιο, φοβερή συνεργασία με το Move. 30 λεπτά μετά τις 6 και πάμε στην παιχνιδάρα μας.
1: Ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σινεματάκι λοιπόν θα σας στείλουμε να δείτε μια ωραία ταινία όπως το Διάβολος φορούσε Πράντα, ας πούμε, που είδα εγώ εχθές και μου άρεσε. Τον Μιχάλη τον Τζάξον, τον Μάικλ Τζάξον, που επίσης είναι μια πολύ ωραία ταινία. Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Καλείτε στο 2310-232-908 για να μας πείτε σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη. Τα διπλά τα εισιτήρια τα έχω έτοιμα εδώ πέρα. Ζεστά, ζεστά. Να πάτε να φάτε και popcorn, να φάτε και νάτσο όπως εμένα και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε μετά. 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το όνομά σου.
2: Τριαντάφυλλος λέγομαι.
0: Α, γεια σου, Τριαντάφυλλε, με το ωραίο όνομα. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Από Χαριλάου.
0: Άρε, Χαριλάου. Άρε Χαριλάου, τα Χριστούγεννα, τι ωραίο στόλισμα εκεί στα Χαριλιώτικα, τα πιο ωραία καφέ, ωραίες παρέες, κόσμος ανοιχτός, κόσμος, όχι, Χαριλάου είναι πολύ ωραία περιοχή.
3: Έχουμε κάνει τη Θεσσαλονίκη να πούμε την πρωτεύουσα του κόσμου.
0: Αυτό θυμηθείτε με, θα γίνει ένθετο τώρα, κάθε φορά θα είναι, όχι, είναι ωραία η Χαριλάου.
1: Τα Χαριλιώτικα που είναι, δεν ξέρω.
0: Τα Χαριλιώτικα, τα λέγαμε έτσι με την παρέα μου που ήταν από τη Χαριλάου και είναι κάτι καφεδάκια εκεί πέρα που πας και είναι πάρα πολύ ωραία και τα Χριστούγεννα κάνουν και συγκεκριμένο στολισμό στη Χαριλάου. Τα λέω καλά, Τριαντάφυλλε?
2: Είχε ωραία ο στολισμό στην πλατεία. Ναι, ναι, έχει ένα τεράστιο δέντρο εκεί πέρα. Πηγαίναμε κόντρα με την Αριστοτέλους. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μη σου πω και με τη Βιέννη τώρα, έτσι. Άντε, εντάξει. Λοιπόν, για πες μου λίγο, σε παρακαλώ, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το Ophelia.
0: Έτσι, The Fate of Ophelia. Τριαντάφυλλε, ποια ταινία θέλεις να δεις εσύ?
2: Δεν ξέρω, τώρα να πάρω το εισιτήριο θα δω το πρόγραμμα και θα βρω κάποια.
0: Έχει πολύ ωραίες ταινίες, η αλήθεια είναι. Διπλά εισιτήρια έχεις κερδίσει για να περάσεις υπέροχα από εμάς με πολύ αγάπη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8 και που είσαι από την όμορφη Χαριλάου. Πάμε σε ένα μικρό break, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχθεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
7: Oh.
6: 50 ευρώ!
7: Oh.
1: Τι έπασε καλή.
7: Μου άρεσε το 50
6: ευρώ. 50 ευρώ!
7: Ζεστό και ωραίο τσεπάτι.
2: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
6: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
1: Βάλτο.
6: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά
7: είσαι. Για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
6: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
8: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
6: Κέρδισε 110 ευρώ!
2: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
6: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
2: Ναι, λίγο.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo είναι.
9: σπίτι και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Λόκο, λόκο! Εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 στο Zoo 90,8. Λοιπόν, τώρα Καταρίνα, θέλω να σε ρωτήσω, σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις και να αναρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθει?
1: Αν εννοείς τον delivery, άσε μη το συζητάς, γιατί μου έχει γράψει ότι έρχεται σε 20 λεπτά και έχει φτάσει μετά από μια ώρα.
0: Καλά, εγώ τώρα μιλάω, Καταρίνα, για οπτική, ναι.
1: Α, καλά, εκεί Μαργαρίτη δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί υπάρχει λύση, το Nova 5G Home Internet.
0: Α, για πες.
1: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν μάσε τα λόγια. Το πρωί της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη δεν έχουμε, 7 του Μάη.
2: Ναι.
0: Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, 7 του Μάη, στην εκπομπή Bonjourno, ασκώντας δρυμία κριτική στο πρώτο δείγμα στην πρόβα του Ακύλα στη σκηνή του Eurovision το 2026. Δεν μπορώ να το βλέπω. Ζαλίστηκα. Δεν θέλω να το ξαναδώ. Και κάπου εδώ έρχομαι λίγο να πω. Φτάνει.
2: Το Αντρέα.
0: Γενικά. Παιδιά, πραγματικά φτάνει. Δηλαδή, είδαμε ένα δείγμα χθες. Πέσαν το φαν τον άνθρωπο. Έλεγα και εγώ τόσο καιρό, λέγαν όλοι καλά λόγια. Δεν θα βρεθεί τώρα. Βρέθηκε πάλι και βγήκε από μέσα μας ο Λιναράς. Φτάνει. Είδαμε 30 μπιπ δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε δεύτεροι στα στοιχήματα, το ξαναλέμε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν βγαίνουμε πρώτοι, εγώ σου λέω έτσι. Δηλαδή, αν βγούμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, για όνομα του Θεού.
2: Μην γυρίζεις πίσω, ρε!
0: Για όνομα του Θεού.
2: Βαριά, βαριά τη Eurovision η φανέλα. Όποιος δεν μπορεί να πάει στα.
0: Αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι, όπως λέγεται, ακούγονται πολλά για Θεσσαλονίκη και επίσης.
1: Ναι.
0: Από πληροφορίες που έχω αποσπάσει.
2: Την αποστολή χθες που ήρθε.
0: Θέλουμε σαν κράτος να τον φέρουμε. Να τη φέρουμε τη Eurovision. Α. Στην Ελλάδα.
1: Αχ, μακάρι ρε παιδιά, τι να πω πραγματικά.
0: Δεν θέλω να πω περισσότερα, με πιέζετε γι' αυτό.
2: Ξέρεις ποιο τα κάνει αυτό. Ο Μητσοτάκης, για να τη δει τον.
1: Αχ, καλέ, χθες περπατούσα στον δρόμο και πέτυχα αυτόν που λέει το. Αλλά εσείς.
2: Το κουτσούμπα,
1: ναι.
0: Κουτσούμπας.

0: Yay! Lady Gaga για Abra Kadabra εδώ στο Zoo, και λίγα λεπτά πριν από τις 7 έχουμε ολοκληρώσει κάπου εδώ την εκπομπή μας. Και φυσικά αμέσως τώρα έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης για τις επόμενες 2 ώρες. Το βράδυ και σήμερα κλείνουμε το κορίτσι μας, την Έλενα τη Ρόκα. Και φυσικά αύριο το πρωί δεν ξεχνάτε.
1: Όχι, η Έλενα σήμερα σώρα δεν θα έρθει. Έκανε το πρωί την εκπομπή της Ειρήνης, θα την κάνει αύριο.
0: Δεν κλείνει το βράδυ με την Έλενα τη Ρόκα, άρα το βράδυ κλείνει με τον Πέτρο Σοφιανίδη σήμερα. Και πολλές μουσικές, τις καλύτερες μουσικές, όλες τις νούμερο επιτυχίες για όλο το βράδυ μέχρι το πρωί να έρθει φυσικά έτσι το καλύτερο πρωινό show. Bill Nikes, The Boss Crew, In The Morning. Και εμείς τώρα, οι αφεντομουτσουνάρες μας θα είναι αύριο πάλι εδώ στις 4 ακριβώς. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βασάμης, Κατένα Καρακιτσάκη θα είναι εδώ για να σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο δύσκολη από ό,τι είναι ήδη. Θέλετε κάτι να σχολιάσουμε, κάτι να πούμε?
2: Όχι, ευχαριστούμε.
1: Όχι, πάμε να σώσουμε, είμαστε.
0: Θα μαζέψουμε και να φύγουμε. Αλλά Πέγγι! Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
6: Μεχτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Προκόπη! Πού ήσουν?
19: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
18: Μολόγα, Προκόπη.
19: Ήμουν στο Γερμανό.
18: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
19: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
20: Για σοβαρές επισκευές.
21: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
22: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
23: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
24: Lucky.
23: Τάκι.
24: Lucky 13.
23: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
25: Ρε, θες γιατρό?
26: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
23: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
27: Κύριε Lucky, έτοιμα.
23: Τάκης.
27: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
28: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
27: Και ας σε λένε Τάκη.
29: Beat the Bomb. Beat the Bomb.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Έλα, καλησπέρα, Πέμπτη σήμερα, το βλέπω το Σαββατοκύριακο να αχνοφαίνεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν, εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9, από όλα σας έχω ετοιμάσει και για σήμερα, μπόλικα μουσικά νέα. Θα σας πω λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Ακύλα στη Eurovision και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Πάμε όμως τώρα στο αγαπημένο hit list. Έρχονται 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντιστροφή μέτρηση και ξεκινάμε με νούμερο 10, Νταμιάνο Ντάβιτ και The First Time. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
1: Zoo Radio, the hit list.

0: Νούμερο 6 για ταξιδιάρικο Birds of a Feather από Billie Eilish, τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και σας περιμένω φυσικά να μου κάνετε παρέα στο Viber. Μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο 6931-908-908. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι έχουμε στο νούμερο 5. Έρχεται ο Bad Bunny με το Nueva Yol. Είναι το εναρκτήριο τραγούδι στο τελευταίο άλμπουμ του Bad Bunny με τίτλο The BTR μας φώτος. Πήγε νούμερο 1 στο US Hot Latin Song Chart του Billboard. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του Hot 100. Και επίσης έπιασε κορυφή σε πολλές χώρες όπως Ισπανία, Ρουμανία, Περού, Βενεζουέλα και στην Ελλάδα μας, όπου έγινε και διπλά πλατινένιο.
1: Νούμερο 5.
2: Nueva York.

0: νούμερο 2 για αγαπημένο Gone Gone Gone τώρα στο hit list εδώ στον Zoo 90,8 και από ό,τι βλέπω ρίχνει κάτι ψυχάλες έξω αυτή τη στιγμή και αύριο πάντως μια από τα ίδια θα είμαστε. Το απόγευμα δείχνει λίγες βροχές και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Πάμε τώρα στο νούμερο 1 που θα ακούσουμε Παπαούτε Afro Soul. Το viral κομμάτι είναι μια διασκευή της επιτυχίας του Stromae από το 2013. Σημαίνει μπαμπά που είσαι και γράφτηκε από τον Βελγορουανδανό καλλιτέχνη για τον δικό του πατέρα, ο οποίος σκοτώθηκε στη γενοκτονία της Ρουάντα το 1994. Στα φωνητικά βεβαίως δεν ακούμε αληθινές ανθρώπινες φωνές, καθώς έχουν φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Νούμερο 1.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές, 4 Μαΐου, ο Χάρισον Φόρντ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάση, πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
3: Ο παππούς φωνάζει στην εγγονή πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σοου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο whisky.
3: Πώς διαβάζεις το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος να το πιει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω, εγώ θα λέω Χάρισον Φόρντ.
3: Πάρε τα παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Η Chef Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Hey! 40 λεπτά μετά από τις 7, εδώ είμαστε Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον Ηλία, τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, τον Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση στην πόλη. Λίγες καθυστερήσεις μόνο στον περιφερειακό προς τα ανατολικά εκεί στα νοσοκομεία, Διαγόρα, Λαμπράκη και στη λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα αγαπημένο Ed Sheeran με το Azizam. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Είμαι εδώ στον Ζου 90,8 να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Χριστόφορο και στον Δημήτρη, ο οποίος με έστειλε στο Instagram. Λοιπόν, η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε λοιπόν να είστε ένας από τους τυχερούς, μπαίνετε τώρα στο vivechrome.gr μέχρι και 36 και λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό. Να πούμε χρόνια πολλά στον Νίλο που γιορτάζει σήμερα και επίσης βλέπω πως είναι και Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα,

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του Όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
14: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. We play
11: the... Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
12: Έτσι ακριβώς, guys. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας και στο μικρόφωνο, φυσικά, για ακόμα μία ώρα με το δεύτερο μέρος του Zoofan. Τι σας έχω για τη συνέχεια? Σε λίγο σας φέρνω λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Ακύλα στην Eurovision. Γιατί τα 30 δευτερόλεπτα μόνο που μας παρουσίασαν δεν μας φτάνουν. Και 8.30 ώρα έχουμε φυσικά το track of the day. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες non-stop, χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Μόνο εδώ στον Zoo και ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά με αγαπημένο Bruno Mars και I Just Might.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
2: Oh.
1: 50 ευρώ!
2: Wow.
3: Τι έπασε καλή.
2: Μ' άρεσε το 50
1: ευρώ. 50 ευρώ!
2: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
4: Πάμε να παίξω, δεν πειράζει.
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
3: Βάλτο.
1: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
2: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος είναι?
3: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
3: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio, είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές, 4 Μαΐου, ο Χάρισον Φόρντ γρασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι.
3: Ο παππούς φωνάζει την εγγονή. Πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο.
3: Πώς διαβάζετε το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος. Να το πιει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω. Εγώ θα λέω Χάρισον Φόρντ.
3: Πάρτε παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.